0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Do my foolish alibis bore you? Well, I'm

undeniably

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

0: Κυριακή 10 Μαΐου 2026, ακούτε την 516η εκπομπή Brainstorm στο Radio Bird.
1: Με τη Δανάη, τον Θησέα,
2: την Εφέλη,
3: τον Κωνσταντίνο
0: και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε την αποσυνή εκπομπή με τον Μάριο Μίλο και τον Τζον Ίγκλις και από το εξαιρετικό soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Against the Wind του 1978 ακούσαμε το Unfinished Theme, ένα πραγματικά εξαιρετικό ορχιστρικό από τον σπουδαίο αυτόν Αυστραλό συνθέτη, τον Μάριο Μίλο, και πάμε τώρα στον Αντρέ Σεγκόβια για να ακούσουμε το Sarabande from Harpsichord Suite in D minor.

Αυτός ήταν ο John Williams από το δίσκο του Echoes of Spain του 1985, στον οποίο έπαιξε συνθέσεις του Albeniz. Ακούσαμε το Piezas Characteristicas for Piano, Opus 92, και τώρα πάμε στον David Moore για να ακούσουμε το Alphabet Sunrise από το Neighborhood Shifts του 2007.

0: διαβάσουμε το βιβλίο «Η μέρα που τελείωσε το παγωτό» του Αντώνη Ζαρίντα σε εικονογράφηση του Βασίλη Γρίβα από την Ελληνεκδοτική. Κάποτε ήταν ένας παγωτατζής, λίγο ευτραφής και πολύ οξυδερκής. Μια μέρα λοιπόν, ένα κοριτσάκι γελαστό του ζήτησε σοκολάτα σε χωνάκι και από πάνω ένα τραγανιστό μπισκοτάκι.
1: «Ορίστε κοριτσάκι μου, όπως το ζητάς. Είναι όμως το τελευταίο. Να το απολαύσεις αργά αργά, μην το κάνεις όλο μια χαψιά».
0: Σαν σύφουνας τρέχει πίσω στον μπαμπά να απολαύσει το παγωτό της στη δική του αγκαλιά.
2: «Μπαμπάκα, κοίτα το παγωτό μου, το ωραίο. Ο παγωτατζής μου είπε πως είναι το τελευταίο».
3: Πάνω στη διάση του δεν καταλαβαίνει καλά καλά τι του λέει. Μήτε τη ρωτά, μήπως τα παραλέει. Σκέφτεται πως τελείωσε ρουστικά και τα πράγματα τώρα θα είναι πολύ σοβαρά.
2: Την επόμενη μέρα το πρωί λέει το νέο στη δουλειά με τρεμάμενη φωνή.
1: «Χτες βράδυ ένας παγωτατζής έδωσε το τελευταίο παγωτό. Αλήθεια σας το λέω, το σκέφτομαι και μου έρχεται να κλαίω».
4: Πω!
1: Αναφωνούνε όλοι και του ζώνουνε οι φόβοι. Το είχανε συνήθειο καθημερινά ένα παγωτό στο πάρκο να τρώνε για ξενιαστιά.
3: Το απόγευμα μια κυρία από τη δουλειά δεν αντέχει και στον υπολογιστή το γράφει βιαστικά.
0: «Παγωτό, δεν θα μα τα δούμε. Αχ, τι συμφορά μας έλαχε να ζούμε».
2: Δεν περνάει ώρα πολύ και όσοι το βλέπουν αρχίζουν να το γράφουν στο δικό τους υπολογιστή. Κόσμος και Κοσμάκης, άνθρωποι πολλοί, βάζουν φατσούλες λυπημένες και γράφουν με οργή.
3: «Δεν θα ξαναφάμε παγωτό. Τίποτα πια δεν θα είναι απολαυστικό. Πώς θα ζήσουμε τώρα, σας ρωτώ».
0: Ένας δημοσιογράφος το βλέπει τυχαία στον υπολογιστή.
1: Να μια καλή είδηση.
0: Συλλογιέται και γρήγορα πιάνει μολύβι και χαρτί. Την επόμενη μέρα το πρωί η εφημερίδα κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο που προκαλεί μεγάλη ταραχή.
1: «Το παγωτό εξαντλήθηκε. Η χώρα βυθίζεται σε απόγνωση».
2: Το βράδυ η τηλεόραση το παίζει πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Από το στούντιο ένας κύριος ειδικός, κουστούμαρισμένος και κορδωτός, την κάμερα κοιτάει και το δάχτυλο κουνάει.
5: «Η αλήθεια είναι μία. Τρώγαμε περισσότερο παγωτό από όσο φτιάχναμε και αυτός είναι ο λόγος που το ξεκάναμε. Τώρα που δεν έχουμε, να μάθουμε να αντέχουμε».
3: Οι παγωτατζίδες ένας μετά τον άλλον κλείνουν τα μαγαζιά τους. Η κυρία που έχει το παγωτατζίδικο εκεί στη γωνία ετοιμάζει βαλίτσες τώρα για την Ιταλία. Κάποιος άλλος που ήταν πλανόδιος παγωτατζής θα δοκιμάσει τώρα να γίνει δεινός γκολτζής.
0: Οι δασκάλες λυπημένες κατεβάζουν από τις πινακίδες τις εικόνες με το πι το παγωτό. Τα παιδιά δεν θα μάθουν πλέον το πι του παγωτού, αλλά το πι του πιλαφιού.
1: «Οι μεγάλοι σπέβδουν στην υπεραγορά και περιμένουν σε μια μεγάλη ουρά. Το παγωτό που ξέμεινε να πάρουν βιαστικά, στο ψυγείο να το φυλάξουν προσεκτικά. Να γλύφουν και πού ένα κουταλάκι, τη γεύση του να θυμούνται λιγουλάκι».
2: Τα παιδικά πάρτι δεν έχουν πια παγωτά λαχταριστά. Σοκολάτα με βανίλια και χωνάκια τραγανά. Μονάχα πατάτες και για επιδόρπιο αγκουράκια με ντομάτες. Τα παιδιά δεν είναι χαρούμενα. Κι αν δεν είναι τα παιδιά, δεν είναι ούτε και οι μεγάλοι. Κι αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι, δεν είναι ούτε η χώρα. Κάτι πρέπει να γίνει. Έφτασε η ώρα.
3: Η κατάσταση είναι σοβαρή. Μια χώρα δίχως παγωτό δεν είναι διόλου απολαυστική. Αμέσως λοιπόν, τους συμβούλους του ο πρόεδρος καλεί. Το πρόβλημα να λύσουν μία και καλή.
1: «Πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε?»
0: ανήσυχος ο πρόεδρος ρωτάει. Και τα δάχτυλά του στο γραφείο αμήχανα χτυπάει.
3: «Το είδαμε στην τηλεόραση το βράδυ»,
0: απάντησαν οι σύμβουλοι με μια φωνή.
3: Ήταν πρώτο θέμα στις ειδήσεις, η πιο σημαντική από όλες τις εξελίσσεις.
1: «Ξέρει κάποιος να μου πει πώς το έμαθε τούτο το λαλίστατο κουτί?»
0: έμαθε από την εφημερίδα, που το έμαθε από τον δημοσιογράφο, που το διάβασε στον υπολογιστή, που το έγραψε μια κυρία, που της το είπε ένας κύριος, που το τόπε το παιδί του, που το τόπε ένας παγωτατζής.
1: Ποιος είναι αυτός ο παγωτατζής? Να παρουσιαστεί ενώπιόν μου ευθύς,
0: λέει ο πρόεδρος με τη βροντερή φωνή της διαταγής.
1: Ώστε εσύ είσαι που διαδίδεις ότι το παγωτό τελείωσε? Έκανες έρευνα δηλαδή και ανακάλυψες ότι σε όλη τη χώρα εξαντλήθηκε? Να ξέρεις ότι ο κόσμος θορυβήθηκε.
3: Μα τι είναι αυτά που λέτε? Μου φαίνεται εξωφρενικό. Πού το ακούσατε αυτό?
1: Το λένε όλοι και παντού. Και αφού ο κόσμος όλος το συζητάει, τότε πρέπει να λέει την αλήθεια και όχι παραμύθια.
3: Κύριε Πρόεδρε, ένα ψέμα, ακόμα κι αν το πουν πολλοί, δεν μπορεί να γίνει αλήθεια. Να σκέφτεσαι καλά τι ακούτε και τι διαβάζετε, παρά βιαστικά συμπεράσματα να βγάζετε.
1: Τι έγινε δηλαδή? Πες μου ειλικρινά, γιατί έχω μπερδευτεί.
3: Εκείνη την ημέρα τελείωσε το φρέσκο παγωτό της ώρας. Όχι ο Λάκηρης της χώρας. Φυσικά και δεν εξαντλήθηκε. Μην ανησυχείτε. Και για να πιστείτε, ορίστε ένα λαχταριστό παγωτάκι, σοκολάτα σε χωνάκι, με ένα τραγανούτσικο μπισκοτάκι.
1: Και του δίνει εδώ πέρα, του Προέδρου, ένα παγωτό χωνάκι.
0: Από εκείνη τη στιγμή συμφωνήσανε όλοι μαζί να σκέφτονται πρώτα ό,τι ακούνε και διαβάζουνε από εδώ και από εκεί. Μα και γιορτή να στήσουν του παγωτού, μιας και τα νέα ότι είχε εξαντληθεί, για καλή του τύχη δεν ήταν αληθή.
2: Το βιβλίο που διαβάσαμε ήταν «Η μέρα που τελείωσε το παγωτό», του Αντώνη Ζαρίντα, με εικονογράφηση του Βασίλη Γρίβα, από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.

0: Λοιπόν, από σήμερα ξεκινάμε μια καινούρια παράδοση που ελπίζουμε να την κρατήσουμε και για αρκετές εκπομπές, να το κάνουμε και στο μέλλον, μια καινούρια ιδέα που μας ήρθε. Η ιδέα είναι γρίφη. Σε μια εκπομπή θα σας λέμε ένα γρίφο, θα έχετε μια ολόκληρη εβδομάδα να το σκεφτείτε, να μας στείλετε στη σελίδα μας στο Facebook ή στο chat του σταθμού radiober.gr την απάντηση που βρήκατε και όσοι πείτε σωστές απαντήσεις θα κερδίσετε αφιέρωση τραγούδι σε επόμενη εκπομπή Brainessence. Πάμε λοιπόν για τον πρώτο γρίφο της εκπομπής Brainessence. Πού θα μας τον πει η Δανάη.
1: Σας ενημερώνω, πριν ξεκινήσει ο γρίφος πρέπει να θυμάστε πολύ καλά τα ονόματα. Αρχίζει. Σε ένα μουσείο κλάπηκε ένας πολύ διάσημος πίνακας και υπάρχουν 4 ύποπτοι. Και είπαν όλοι τι έκαναν την ώρα που κλάπηκε ο πίνακας. Ο Τζον είπε πως μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιατρό του για την αλλεργία που έχει στα μήλα. Η Κλέρι είπε πως εκείνη την ώρα τάιζε το μωρό της. Ο Μάρκ είπε πως ήταν στην τουαλέτα και η Μέρι είπε πως παρέγγελνε μία μιλόπιτα από το κηλικείο για τον Τζον. Ποιος είναι ο κλέφτης του πίνακα?
0: Τέλεια! Όσοι δεν θα θυμάστε τον γρίφο, μπορείτε πάντα να μπείτε στο Mixcloud, όπου ανεβάζεται κάθε εβδομάδα στη σελίδα του σταθμού Radio Bird, ανεβάζονται όλες οι εκπομπές. Μπορείτε να βρείτε την εκπομπή Brain σας τελευταία, η οποία είναι ήδη ανεβασμένη παρεπιπτόντως αυτή τη στιγμή που την ακούτε, να ξαναπάτε σε αυτό το σημείο και να ξαναακούσετε το γρίφο με την ησυχία σας. Και να μας γράψετε είτε στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, είτε στο chat του σταθμού, είτε και στη σελίδα του σταθμού, να δώσετε την απάντηση και να κερδίσετε μια special αφιέρωση σε τραγούδι του επόμενου σταθμού, άμα θέλετε να σας το κάνω και λίγο πιο θελκτικό, και ένα χρυσούν ορολόγιο. Πάμε τώρα στην Εφέλη, η οποία θα μας πει ένα πάρα πολύ ωραίο ένιγμα.
2: Γούρνα μου πελεκητή, μαρμαρένια και χυτή, που έχεις μέσα μαύρα ψάρια και γλυκό γλυκό κρασί. Τι είναι?
0: Έχετε μέχρι το τέλος της εκπομπής να βρείτε ποια είναι η απάντηση στο ένιγμα της Νεφέλης.
2: Μην ψάξετε στο διαδίκτυο.
0: Βεβαίως, να παίξετε τίμια. Θα αποκαλύψουμε την απάντηση στο τέλος της εκπομπής.

Ενώ λοιπόν σας διαβάζαμε βιβλία, κάναμε γρίφους και ενίγματα, ακούγαμε ταυτόχρονα και τους πολύ αγαπημένους από αυτή την εκπομπή, Esbjorn Svensson Trio με το Finger Trip από το When Everyone Has Gone του 1992, και πάμε στον Grant Green για να ακούσουμε τη δική του εκδοχή στο πολύ γνωστό κομμάτι των Beatles I Want to Hold Your Hand από τον ομότιτλο δίσκο του 1965.

Αυτός ήταν ο Ray Charles με το Bugs Guitar Blues από το Pure Genius The Complete Atlantic Recordings από το 1952 έως το 1959 και πάμε στο Ramsey Lewis για να ακούσουμε το The In Crowd.

0: ήταν η έλαφη Gerald με το Take the A-Train, ένα κομμάτι του Duke Ellington.
1: Και πάμε στην Peggy Lee για να ακούσουμε το Fever.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής Brainessence. Σας αποχαιρετούμε με τον Elvis Presley και το Troubling Guitar Man. Όμως πριν κλείσουμε την εκπομπή, η Νεφέλη θα σας αποκαλύψει την απάντηση στο ένιγμά της. Ποια είναι η απάντηση, Νεφέλη?
1: Το καρπούζι.
0: Τέλεια, το καρπούζι. Και επίσης αναμένουμε στην επόμενη εκπομπή να αποκαλύψουμε την απάντηση στο γρίφο της Δανάης. Να είστε καλά λοιπόν όλοι και θα τα πούμε
1: την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά
2: και καλή δύναμη.
3: Γεια σας.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Φίλοι και φίλες, γεια σας. Πιστοί στο ραντεβού μας και αυτή τη Δευτέρα στις 10. Είμαστε εδώ μαζί να ακούσουμε καλή μουσική. Σήμερα έχουμε πολύ πολύ jazz. Μουσική τάξη με μένα στο μικρόφωνο, τον Τάκη τον Καραμάνι. Θα περάσουμε μια ώρα ακούγοντας jazz. Κυρίως όμως ακούστε το πιάνο μέσα σε αυτά τα τραγούδια. Αρχή έκανε η ορχήστρα του Κουνμπάσι.

Το θέμα είναι όταν ο Κουτμπάση άφηνε την μπαγκέτα του, τι έκαναν τα παιδιά του. Λοιπόν, Κουτμπάση's boys έκαναν αυτό.

Duke Ellington, ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες και συνθέτες της jazz, είχε τη μεγαλύτερη ορχήστρα. Εδώ συνεργάζεται με ένα άλλο μεγάλο τεράστιο jazz,

μερικά από αυτά τα τραγούδια κοντεύουν 100 χρονών και όμως ακούγονται σαν ανέξι. Στη συνέχεια τα αδέλφια Ames, ένα συγκρότημα με 4 αδέλφια, ένα κουαρτέτο από το Malden της Μασαχουσέτης. Ήταν ιδιαίτερα διάσημα και δεκαετία.

Είπανε βασίλισσα της soul, γιαγιά της jazz, βασίλισσα της rock. Έχει τραγουδήσει επίθεσης gospel, blues, μέχρι και όπερα. Η Αρίθα Φράγκλιν δεν νομίζω ότι θέλει άλλες συστάσεις.

Ο Arthur Edward Pepper Jr., γνωστός ως Art Pepper, ήταν Αμερικανός μουσικός της jazz, περισσότερο γνωστός σαν άλτο σαξοφωνίστας, δραστηριοποιούταν κυρίως στη δυτική άκρη της Αμερικής.

Ακούτε την εκπομπή Μουσική Τάξη με μένα στο μικρόφωνο του Τάκη τον Καραμάνη κάθε Δευτέρα 10 η ώρα. Το βράδυ εδώ στο www.radiobert.gr. Η μουσική ακούγεται σε επανάληψη το Σάββατο 11 με 12. Να μην τα ξαναλέμε, κάτω δεξιά υπάρχει το chat. Μην κολώνετε, γράφτε τα σχόλιά σας. Θα τα δουν και άλλοι βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα είναι καλά.

Η Eleonora Fagan, γνωστή ως Billie Holiday, θεωρείται από πολλούς η γνωστότερη και καλύτερη τραγουδίστρια jazz, ερμηνεύοντας κυρίως δημιουργίες άλλων συνθετών. Τα ειδικές της συνθέσεις, λίγες αλλά καλές.

Lulu Barker ήταν τραγουδίστρια της jazz και της soul και των blues. Εδώ τραγουδάει το Alit Bird και το αφιερώνω εδώ στον σταθμό μας που εύχομαι να γίνει μεγάλο.

Η Ruth Lee Jones γεννήθηκε το 1924 στην Τασκαλούσα της Αλαμπάμα. Έγινε γνωστή με το όνομα Diana Washington. Ξεκίνησε να τραγουδάει εκκλησιαστική μουσική, μεταπηδήσει στο jazz και στο blues. Είναι γνωστή ως βασίλισσα των jukebox και για όσους ακούνε jazz δεν θέλει και ιδιαίτερες συστάσεις. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit it.

Η Mary Ann Doris Kappelhoff, γνωστή ως Dory Day, ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια γερμανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στο Οχάιο, τραγούδισε jazz και από κάποια τύχη έγινε και ηθοποιός. Θεωρείται μία από τις καλύτερες τραγουδίστρες jazz.

Η Edith Piaf, γεννημένη ως Edith Giovanna Gassion, ήταν παγκοσμίως γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο το Σπουργιτάκι, γιατί της δόθηκε αυτό το όνομα, Παρατσούκλι, από το Λεπινέ Διευθυντή Καμπαρέ, λόγω του μικροκαμωμένου αναστηματό της και της συγκινητικής φωνής της, καθώς Piaf σημαίνει

Η Έλα Φιτζέραλντ ήταν Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, που διάρκησε περίπου 6 δεκαετίες, απέκτησε παγκόσμια φήμη και καταξιώθηκε διεθνώς, ξεχωρίζοντας χάρη στις ιδιαίτερες φωνητικές της ικανότητες.

πετε μου τώρα εσείς αν είχατε το όνομα Τζαμασέτα Χόκινς θα γινόταν μεγάλη τραγουδίστρια. Όχι βεβαίως, γι' αυτό και η κυρία το άλλαξε, το έκανε Έτα Τζέιμς και έγινε μία από τις καλύτερες τραγουδίστριες, όχι μόνο στη jazz αλλά και στο blues και στο rhythm and blues και στο rock and roll και στη soul και στην gospel.

Για πάμε λίγο να σιγουρευτούμε τώρα. Η Νίνα Σιμών γεννήθηκε ως Eunice Kathleen Waymon, όμως έγινε γνωστή με το όνομα Νίνα Σιμών. Ήταν Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στίχουργος και πιανίστρια. Αν και η δική την κατατάσσαν στους καλλιτέχνες της jazz, η ίδια ποτέ δεν το δέχτηκε αυτό. Δεν ήθελε την τυποποίηση και τραγούδισε και blues και rhythm and blues και soul και λίγο rock. Για μένα θεωρείται η καλύτερη τραγουδίστρια της jazz, και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τραγούδι

Βεβαίως το ακούω όλο το τραγούδι κάθε πρωί. Πάμε λοιπόν τώρα στην Peggy Lee. Peggy Lee, με το πραγματικό της όνομα, όλες το αλλάξαν αυτοί θα είμαι έτσι, Norma Delores Engstrom. Το άλλαξε λοιπόν σε Peggy Lee. Ήταν Αμερικανή τραγουδίστρια της jazz, στίχουργός και συνθέτης, παράλληλα και ηθοποιός, με μια καριέρα που εκτείνεται σε 7 δεκαετίες.

Η Σίρλεϊ Βερόνικα Μπάση, γνωστή ως Σίρλεϊ Μπάση, δεν το άλλαξε πάρα πολύ. Γεννήθηκε στην Ουαλία από πατέρα Νιγηριανό και μητέρα Αγγλίδα. Έγινε γνωστή για την ερμηνεία τραγουδιών και soundtracks του James Bond. Είναι η τραγουδίστρια με τα περισσότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει στις ταινίες του James Bond. I have no one.

eyes of no one must watch you

πολλές γυναίκες ακούσαμε, τις δεν θα ακούσουμε και έναν άντρα τώρα. Ray Charles, δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε πολλά για αυτόν τον κύριο. Το μόνο θα πω ότι το περιοδικό Rolling Stones τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα του με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των

0: don't set me free. No, no, no, don't set me free.
1: Επόμενο τραγούδι και πρώτο τελευταίο για σήμερα, το I Gonna Be Around του Tony Bennett, ένας Αμερικανός τραγουδιστής της pop, τον τραγούδουσε και σε ταινίες και της jazz. Υπήρξε επίσης ζωγράφος και δημιούργησε πολλά έργα τα οποία βρίσκονται μόνιμα σε κινητήρια σε διάφορα ιδρύματα. Επίσης είναι ο τραγουδιστής που έχουν τραγουδίσει τα περισσότερα τραγούδια του Άλκαλη Τέχνης. Breaks your

Άλλη μια εκπομπή όμως φτάνει στο τέλος της. Νομίζω ότι ευχαριστηθήκατε τα τραγούδια της jazz. Εγώ και ο Άρβι Στίνμαν σας καληνυχτίζουμε με το τραγούδι «Η καρδιά μου ανήκει σε εσάς». Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Δευτέρα. Να παραμείνετε υγιείς και ευτυχισμένοι. Μέχρι τότε δεν φεύγετε από εδώ. Ακολουθεί ο Γιάννης Δαμόκας με τις υπέροχες μουσικές του. Καλό σας βράδυ και σε μια εβδομάδα πάλι εδώ, έτσι.

0: στο κέντρο του κόσμου κρύβεσαι εσύ.
1: Καλησπέρα, ραδιοπούλια.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Τσίου τσίου. Είμαστε εδώ και αυτή την Τρίτη.
2: Έχει αρχίσει να κελαϊδάει, την έχει πιάσει
1: ναι,
2: άνοιξη,
1: ναι,
2: από ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Από εκεί η ζέστη με έχει πιάσει.
2: Εσείς δεν είχατε λυσάξει να έρθει η άνοιξη, να έρθει το καλοκαίρι. Άχνα τώρα δεν θα
1: το
2: βγάλετε.
1: Το καλοκαίρι εγώ δεν το θέλω, την άνοιξη δεν θέλω να. Το καλοκαίρι δεν το θέλω.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν το θέλω.
2: Τέλει το τέλει.
1: Και δεν το ξέρει. Εδώ είμαστε λοιπόν, στα μικρόφωνα φυσικά η Νάνση Παλάφα.
2: Δευτερευόντως η Αναστασία Τόγια σε μια guest εμφάνιση στην εκπομπή τη.
1: Η Δευτεράντζα.
2: Ναι, ναι. Βλέπα, τι να κάνουμε. Τι θέλει το κοινό.
1: Ναι, ναι, με θέλει πολύ. Διωράκι σήμερα και δεν θα μπορούσε να μην ήταν διωρό από τη στιγμή που είναι αφιερωμένο στις μανούλες.
2: Διωράκι μανούλας.
1: Μανούλας.
2: Πόπο.
1: Μανούλας. Μαμά δίωρο.
2: Μαμά δίωρο. Άρα Αναστασία γλωσσοπλάστρια είσαι. Παναθέμασαι. Να σε χαίρε τη μανούλα σου.
1: Αχ, το λιτσάκι να με χαίρετε.
2: Και ο παπακαλιάτης. Που χαίρετε όλες τις μανούλες.
1: Σωστά. Να τον χαιρόμαστε για τον παπακαλιάτη. Την έχει μνήσει τη μάνα.
2: Όχι μόνο την έχει μνήσει, όλα σε ίση την έχει κάνει τη μάνα. Αλλά μπράβο του γενικότερα.
1: Ναι, μπράβο του. Επειδή έτσι έχετε δώσει πάλι το παρόν πολύ δυνατά, θα έλεγα, και αυτή την Τρίτη.
2: Oh yes. Oh yes.
1: Για να ξεκινήσουμε, Ρενάν Σουλά, να μας πεις τι ήρθε πρώτο.
2: Ήρθε πρώτη η επιλογή της χαράς αυτή τη φορά.
1: Α, η κουμπαρούλα, φιλάκια, κουμπαρούλα.
2: Καταλάβατε τι γίνεται, έτσι δεν είναι τσίρας, μόνο στην κουμπάρα της.
1: Φιλάκια πολλά.
2: Φιλάκια χαρά. Ακούσαμε το κέντρο του κόσμου. Ναι. Να φανεί ήρωας.
1: Ρίση, τι γλυκό τραγούδι.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Πάρα πολύ γλυκό, γλυκό. Μπράβο το κορίτσι.
2: Η οποία βέβαια χαρά το αφιερώνει στο παιδάκι τη. Γιατί ξεκινάμε ανατρεπτικά.
1: Βεβαίως. Γιατί τέτοιοι είμαστε.
2: Τέτοιες. Τέτοιος είσαι. Εγώ έχω τέτοια ακόμα. Ή τέτοιο. Παπάκι.
1: Σωστό. Είμαστε τέτοιοι.
2: Λοιπόν, έλα να μαζευτούμε, να πούμε τι θα συνεχίσουμε.
1: Και βεβαίω να πούμε με τι θα συνεχίσουμε.
2: Θα συνεχίσουμε με αυτό το πουλάκι, δεν θυμάμαι τι πουλάκι είναι. Καρδερίνα είναι.
1: Καρδερινάκι μας,
2: Καρδερίνα,
1: ναι. Ναι.
2: Έλα Νικολέτα. Που, εντάξει, νομίζω ότι πλέον η Νικολέτα, όταν ακούμε Νικολέτα, θα βάζουμε δίπλα
1: προσοχή.
2: Αλεξίου.
1: Α,
2: παίρνει προσοχή και εσύ. Αμέσως τα μιλιταριστικά, δηλαδή. Είμαι
1: ναι, γιατί τέτοια είμαι. Καλά τώρα.
2: Είσαι στρατό αγαπησιά.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
2: Όπω.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
2: Αυτά είναι.
1: Είναι και νωρίς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, το Νικολιτάκι μας, λοιπόν, θέλει χαρούμενο.

0: Κούλα, πολύ περίεργο.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Δεν έχει ξαναδεί.
1: Δεν ταράχτηκε κι εσύ.
2: Και εγώ.
1: Άγρι Νικολέτα, τι μα κάνει.
2: Για πε.
1: Σε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια τη Χαρούλα.
2: Ποιο είναι
1: έχω
2: αυτό.
1: Έχω να πω. Το εσύ με ξέρει πιο πολύ.
2: Α, πάρα πολύ ωραίο.
1: Όπου φυσικά το αφιερώνει στη δική τη μαμά. Σε αυτό το ανθρώπινο βουνό, το τέρα υπομονή και επιμονή που παλεύει να μείνει κοντά μα όσο το δυνατόν περισσότερο.
2: Έτσι είναι η μαμά μου, η Μανούλη. Έτσι.
1: Μανούλη. Και εμεί το ευχόμαστε και αγκαλίτσε
2: στη Μανούλα. Πολλέ Νικολέτα, βέβαια. Και πάμε να ακούσουμε Χαρούλα.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Και βέβαια να πούμε ότι γιορτάζουμε κι εμείς δεόντως αυτή την εκπομπή, γιατί έχουμε και τα κορίτσια μας εδώ.
1: Βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί δεν υστερούν σε τίποτα.
0: Όχι.
1: Ίσα ίσα, ποτέ για δύο πόδια έχουν τέσσερα. Άρα, μη σου πω και υπερτερούν.
0: Σωστά, σωστά. Η Φίμπη και η Μίλη μας κάνουν παρέα σήμερα.
1: Ναι, ναι. Βασικά μας κάνουν παρέα αυτή τη στιγμή, χαριντίζονται. Αλλά τέλος πάντων.
0: Και αναστατώνει και λίγο και ναι, ναι. Την εκπομπή, η αλήθεια είναι. Για πες, πάμε.
1: Να το πω ή να το τραγουδήσω.
0: Εγώ θα έλεγα να το πεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Τέλος πάντων. Κρίμα είναι, γιορτάζουν και οι μανούλες. Θα ακούσουμε Let It Be. Από Beatles. Το οποίο μας το έχει ζητήσει η Άλκη.
0: Τι μας, γεια σου Άλκη.
1: Γεια σου ρε κορίτσι.
0: Τι, και όπα, εντάξει, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, μίλη, μην ταράζεις, θα ακούσει και η δική σου αφιέρωση. Λοιπόν, θέλει να αφιερώσει λοιπόν στη μανούλα της, γιατί ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που είναι εκείνη η μανούλα για την Άλκη.
0: Ωραία.
1: Άσε που τη λένε και Μέρη και λατρεύει τα σκατάρια. Μας λέει.
0: Α, η Μερούλα.
1: Γεια σου Μέρη.
0: Γεια σου Μέρη που αγαπάς Beatles.
1: Και εμείς αγαπάμε Beatles.
0: Καλά, ναι. Και ποιος δεν αγαπάει Beatles εδώ που τα λέμε.
1: Υπάρχουν κάτι ξινιόλιδες, μην νομίζεις.
0: Υπάρχουν που δώτσουν.
1: Ναι, ναι, καλέ. Ας τα πω εγώ άλλη στιγμή. Στο διάλειμμα.
0: Ναι. Όταν δεν θα μας ακούνε. Άλκη, μπράβο σου, δεν θα μπεις καρεκλάκι.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, Άλκη.
0: Μπράβο.
1: Συνεπέστατη. Έτσι. Μπράβο, Άλκη. Διαβασμένη, συνεπής.
0: Βέβαια, ήρθε έτοιμη.
1: Καμάρι της τάξης.
0: Ναι, μπρες. Ελπίζω να τη χαίρεσε λοιπόν τη μανούλα και να πάμε να το ακούσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι των σκαθαριών.

0: Καλέ, τι έγινε σε εκείνη τη συναυλία το Σάββατο?
1: Άσε ρε Αναστασία, άσε.
0: Τι έπαθες? Γιατί αγανάκτησες?
1: Γιατί δεν πήγα. Τι εννοείς?
0: Νομίζω ότι μόνο εμείς λείπαμε, Νάνση.
1: Ναι.
0: Από αυτή τη συναυλία.
1: Τόσο, δεν θέλουμε να μας δώσει φίτακο.
0: Αθανάσεις
1: μας. Ναι. Να μας πει τι γινόταν εκεί στη συναυλία, να σκάσουμε λίγο παραπάνω ακόμα από τη ζήλια μας, νομίζω. Χαμούλης έγινε, σου
0: λέει. Ναι, χαμούλης, μωρέ. Εντάξει, λογικό.
1: Εντάξει, αν δεν γινόταν,
0: και σου
1: δεν γινόταν, δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Έφυγε με την αναβίση. Στο καλύτερο,
0: βάλατε. Έρχεται.
1: Εκεί θα πάμε. Τα έχουμε πάρει.
0: Θα κάνει και στο ΆΚΑ, θα κάνει αυτή φέτος, νομίζω.
1: Τρελά να είμαι τώρα.
0: Έκανε πέρσι στο Καλλιμάρμαρο, το γέμισε, σου λέει κάτσε να πάω και ο ΆΚΑ.
1: Τώρα πάμε και
0: ο
1: ΆΚΑ. Εντάξει. Σε λίγο θα τη δούμε και στην πλατεία του Αγιώργη, να ξέρεις. Το νιώθω.
0: Και θα βουλιάξει κόκκινο.
1: Γιατί δεν είχε έρθει την άλλη φορά? Εδώ στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Που είχε βουλιάξει όντω στο λιμάνι.
0: Σωστά, σωστά. Είδες, πρώτα ήρθε εδώ και μετά Καλλιμάρμαρα και τέτοια.
1: Ναι. Και μετά θα αρχίσει τις τελευταίες συναυλίες μαζί με τους Scorpions και τους Pixlax.
0: Pixlax, ναι. Για πες, κάποιος ζήτησε Μετάλλικα.
1: Α, ναι, καλέ. Αυτό θέλουμε να πούμε.
0: Και γι' αυτό το ξεκινήσαμε.
1: Ναι. Ο Άλεξ.
0: Ο Άλεξ. Αχ, γεια σου, Άλεξ.
1: Hello, Άλεξ. Mama said.
0: Mama said, ναι.
1: Για την μάνα που ξαγρυπνά, που φροντίζει και συνεχίζει όταν όλοι οι άλλοι κουράζονται.
0: Αυτή.
1: Μας λέει ο Άλεξ.
0: Αυτή είναι
1: άρα,
0: η μάνα.
1: Λοιπόν, ναι. Για τη μάνα Ντούρασελ.
0: Αυτή για τη μάνα Ντούρασελ. Να ακούσουμε λίγο Μετάλλικα, πάει.
1: Εμείς ένα και
0: σωστά.

0: Λοιπόν, φοβερό συνδυασμό θα ήθελα να κάνουμε τώρα. Μετά από Μετάλλικα.
1: Ε, καλά.
0: Δεν πάει τώρα.
1: Έτσι, έτσι. Έτσι. Μόνο εμείς θα κάνουμε αυτά. Αν και να σηκώ, Αναστασία. Είχα πάει το Σάββατο σε μια γιορτή, παύλα, δεξίωση, παύλα, θα μπορούσε να ήταν και ένας αποτυχημένος γάμος.
0: Δεξιώθηκες
1: δεξιώθηκα,
0: το Σάββατο,
1: ναι, δεξιώθηκα σε μια εταιρική γιορτή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η Τζέι ήταν χειρότερος από εμάς.
0: Υπάρχει χειρότερος από εμάς.
1: Αναστασία, έπαιζε σε ό,τι βολάνι και στο καπάκι... Στο καπάκι δίσκο.
0: Α, πάει.
1: Ναι. Και μετά το άλλο το ωραίο το παραδοσιακό που λέει παντρεύεται η αγάπη μου σε πείσμα, για πείσμα για γυνάτη μου.
0: Δεν το ξέρω, ρε γαμώ το αυτό.
1: Ναι. Μετά τη Samantha Fox και το Touch Me.
0: Τέλειο. Touch Me και μετά Clarino. Τέλειο.
1: Εντάξει. Είμαστε αυτό... πολύ μπροστά. Έχουμε ανοίξει δρόμους,
0: έχουμε
1: Αναστασία.
0: Έχουμε ανοίξει δρόμους, βέβαια. Είναι η σχολή jukebox.
1: Ναι.
0: Αυτή.
1: Πρέπει να κατοχυρώσουμε την πατέντα.
0: Γι' αυτό και μετά από Μετάλλικα εμείς θα βάλουμε.
1: Τι θα βάλουμε,
0: τι θα βάλουμε, βρε.
1: Τι θα βάλουμε. Queen θα βάλουμε.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Παρέ.
1: Αχ, ναι, καλέ. Το Dancing Queen. Αϊντάχο.
0: Σ' αγαπώ.
1: Εντάξει.
0: Σ' αγαπώ, ρε.
1: Έλα. Σταμάτησε. Queen θα παίξει.
0: Πάντως Queen θα παίξει.
1: Ναι, Dancing Queen.
0: Dancing Queen, σωστά. Και το θέλει το Ολγάκι.
1: Βέβαια.
0: Το Ολγάκι, το Ολγάκι.
1: Υπαρδικά.
0: Υπερδικούλα μας.
1: Αυτή. Η οποία όταν λέει παίζει αυτό το τραγούδι,
0: ναι,
1: θυμάται τη μαμά της να το ακούει και να τραγουδάει κάθε φορά.
0: Το τραγουδάει η μαμά της όλες.
1: Τι πέρασες.
0: Αχα.
1: Τη μαμά της Περδικούλας. Ναι. Την αρχή. Περδικούλα. Το βρήκα. Νίκη, σημείο να σαρδάμ. Ξεκινήσαμε πάλι. Λοιπόν.
0: Ναι, ναι, και τι έχει συνέχεια, φαντάζομαι.
1: Φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Για την Πέρδικα μιλάμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν θα έχει συνέχεια αφιέρωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, στη Μανούλα, λοιπόν, το χουλιγκανάκι της καρδιάς μας, που αυτά τα 53 χρόνια που πορευόμαστε μαζί σε αυτή τη ζωή, με τα πάνω και τα κάτω μας, το σίγουρο είναι ότι προσπάθησε να μας αφήσει να αποφασίσουμε εμείς για την πορεία μας, δημιούργησε τις συνθήκες εκείνες που θα ευνοούσαν την ελεύθερη και υγιή πνευματική μας εξέλιξη και πάντα υποστήριζε όλες τις επιλογές μας και των τριών μας. Γι' αυτό, όσοι με ξέρουν, με έχουν ακούσει να λέω πολλές φορές πόσο τυχερές σταθήκαμε που είχαμε αυτή για μάνα μας. Πιπιτσόνι μας, σ' αγαπάμε. Keep going, our dancing queen.
0: Ωραία, πάμε για το να χορέψω το πιπιτσόνι.
1: Oh yeah!

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε
1: το χαρώ.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Βέβαια.
0: Γιατί σε έχει πιάσει και άνοιξη.
1: Σωστά. Και δεν κρατιέμαι.
0: Όχι, ασυγκράτητη είναι.
1: Ναι.
0: Όπως ασυγκράτητος θα
1: ναι.
0: πω
1: ναι, ναι.
0: ότι είναι και ο κύριος Στέλιος.
1: Είναι ο κύριος Στέλιος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι ο σύζυγος της κυρίας Αντιγόνης, έτσι μου τα λένε και αυτά. Τα φιλιά μας, το ζεύγος.
0: Τα φιλιά μας και είμαστε τελικά ηθιστικές, Αναστασία. Μια φορά μας ακούνε,
1: έτσι, μετά
0: κολλάνε.
1: Μετά τέλος αυτό. Παιδί μου.
0: Σαν τα τέτοια, πώς τα λέγανε αυτά τα... αυτά τα τέτοια, τα Once You Pop You Can't Stop.
1: Α, ποια ήταν, τι ήταν αυτά, ρε.
0: Τι ήτανε.
1: Σοκολατάκια, όχι.
0: Καραμελάκια.
1: Καραμελάκια.
0: Πατατάκια. Τέλος πάντων, να βγει κάποιος υπεύθυνο να μας πει τι ήταν αυτά.
1: Ναι.
0: Τέτοια είμαστε.
1: Τέτοια είμαστε. Ναι.
0: Ο κύριος Στέλιος, λοιπόν, θέλει να αφιερώσει την κυρία Τιγόνη, που είναι καλύτερη σύζυγος, μαμά και γιαγιά του κόσμου.
1: Όλο αυτό,
0: όλο
1: η κυρία
0: αυτό.
1: Τιγόνη. Σας αγαπάμε.
0: Και έχω εγώ να πω
1: ναι.
0: μετά ότι ή πέφτει πολύ γλύψιμο στην κυρία Τιγόνη, γιατί κάτι έχει παχτεί. Πες μας, κυρία Τιγόνη, το σουσού στο τσάτ.
1: Ή και ο κύριος Στέλιος μπορεί να μας πει.
0: Σιγά μην μας πει.
1: Δεν θα μας πει, λες, ε.
0: Ναι. Ή κάποια ματσακονιά έχει κάνει,
1: ναι.
0: λοιπόν, και πρέπει
1: και
0: να
1: την,
0: καλπιάνει.
1: Έτσι, καλπιάνει.
0: Ή ξεκίνησε καινούργια φαρμακευτική αγωγή. Και θέλουμε κι εμείς.
1: Αχ, ναι.
0: Δώστε μας, κύριε Στέλιο, πείτε μας.
1: Και τι θέλει, τι θέλει.
0: Μα ναι, δεν το είπαμε αυτό. Θέλει... Το κορίτσι του Μάη.
1: Το κορίτσι του Μάη είναι η κυρία Τιγόνη.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Από Πασχάλη και Ολύμπια.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Σε λένε. Τι σε λένε, δικό σα.
1: Έτσι. Σε λένε.
0: Σε λένε.
1: Πάμε, πάμε.

0: Έλα, έλα, και λάιτησε κι άλλο πουλάκι. Έλα,
1: Ναι.
0: έλα, δεν άντεξε.
1: Όχι. Όχι, δεν άντεξε.
0: Δεν άντεξε.
1: Αλλά, τι να πούμε, που τη συμπαθούμε τη ζωή γενικότερα.
0: Και την αγαπάμε, μωρέ.
1: Ναι.
0: Οπότε θα της το συγχωρέσουμε.
1: Τέλος πάντων, θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το πεπρωμένο. Απέναν πολύ συγχαμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τραγουδιστή, ονόματα δεν λέμε. Τα έχει πει ο Πανούσης πολλές φορές. Και έχει μηνυθεί.
0: Και έχει πληρώσει και
1: αρκετά. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Από αυτόν, λοιπόν.
0: Από αυτόν, ναι.
1: Τον.
0: Και το αφιερώνει στη Μανουλίτσα, τι είσαι.
1: Στη Μανουλίτσα, τι είσαι, στη Μαρία.
0: Αχ, μωρέ, τη Μαρία, το μαράκι, τη Μαριό. Που είναι στη Σαλόνικα κιόλας, κυρία Μαρία, να πούμε.
1: Α, τα φιλιά μας.
0: Τα φιλιά μας στην ωραία Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αγαπάμε Θεσσαλονίκη. Θα έρθουμε και εκεί να κάνουμε εκπομπή.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λίγο πριν κλείσουμε για καλοκαίρι.
0: Σωστά, σωστά. Εκεί στο Λευκό τον Πύργο από κάτω.
1: Ναι, θα εκπέμψουμε και θα λάμψουμε live.
0: Το πεπρωμένο λοιπόν ήθελε η ζωή, το πεπρωμένο θα ακούσει.
1: Πάμε.
0: Αυτή και η μαμά Μέρια.

0: Έλα, δικό σου. Δικό σου τώρα.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Γιατί?
1: Γιατί κοίταξε να δεις. Αν γνωρίσεις. Αν, καλά, εσύ την ξέρεις. Ναι. Αλλά αν κάποιος γνωρίσει γενικά τη μάνα μου, το πήρε παιδί μου ότι πω, πω, τι ευχάριστο πλάσμα, ναι, τι καλή, τι δεν είχε χαμογελαστεί κτλ. Τώρα, ας πούμε, είναι να σε πιάσει, σου πιάνει το κεφάλι, ρε παιδί μου, αυτή την επιλογή, ναι, στο κοπανάει στον τοίχο, ναι, και δεν σταματάει μέχρι να γίνει σκέτσαπ.
0: Γιατί μας το έκανες αυτό, Λίλη?
1: Αχ, γιατί είναι μάνα μου.
0: Γιατί είναι μάνα σου.
1: Τα ίδια μυαλά κουβαλάει. Τίποτα δεν σε κουμάτωσε χρόνια. Άσε με.
0: Τι θέλει?
1: Θέλει να αφιερώσει λοιπόν στη μαμά της.
0: Στη μαμά της? Και αλλού?
1: Φυσικά.
0: Εκεί
1: θα μείνει η μάνα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και στις μανάδες που συνεχίζουν να φωνάζουν ζακέτα να πάρει. Στις μαμάδες που κάποιες στιγμές πέφτουν, αλλά σηκώνονται ξανά. Αρκεί ένα σ' αγαπώ μανούλα.
0: Σ' αγαπάμε, Λιλή μας.
1: Άντε καλέ, ναι, σ' αγαπάμε.
0: Σ' αγαπάμε, μαμά Λιλή. Εντάξει, το κορίτσι σου λίγο παραπάνω.
1: Μην τη λες τέτοια, παίρνει θάρρος.
0: Και να το χαιρόμαστε.
1: Να τη χαιρόμαστε, να το χαιρόμαστε. Και αυτό και το άλλο, το κορίτσι το πιο μεγάλο.
0: Το πιο μεγάλο, βέβαια.
1: Τι δύο φορές μαμά μας.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Το κατινάκι της Καναχιάς μας και τρεις, να σου πω. Και το να κατινάκι... φτάσει τα 800. Να τη χαιρόμαστε.
0: Ναι, γιατί να μην φτάσει.
1: Θα φτάσει. Θα το φτάσει καλά, το έχουμε συμφωνήσει.
0: Δεν ξέρω εμείς αν θα φτάσουμε 800, βέβαια.
1: Δεν πειράζει, φτάσει αυτή και για τους υπόλοιπους είμαστε ok.
0: Ωραία. Και τι
1: για...
0: θέλει?
1: Να ακούει το γερνάω μαμά που τη αφιερώνει η αγαπητή μου μανούλα και κορούλα τη. Και εντάξει, αυτό το τραγούδι. Μόνο και μόνο από τον τίτλο, ρε Αναστασία. Ναι. Δεν σου ζητεί να πέσει κάτω.
0: Ναι, ναι, ρε. Δεν χρειάζεται να το ακούσεις.
1: Σαν το σταπόδι. Ναι.
0: Το μεταξύ, εγώ το περίμενα. Δεν θα τη γλιτώναμε.
1: Όχι, δεν θα τη γλιτώναμε.
0: Κάποιο θα το ζητάγε.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και αν δεν το ζητούσαμε, θα τόσο μαζόγες που θα το βάζαμε μόνες μας.
0: Θα το βάζαμε μόνες μας. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε να κλάψουμε, παιδιά. Πάμε. Πάμε, Μανουλέο.

0: θα τυχείς. Άλλο δεν μπορώ. Τώρα να σταματήσουμε λίγο.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε, να σηκωθούμε από το πάτωμα.
2: Ναι, καλέ, δεν γίνεται.
1: Ναι,
2: δεν γίνεται. Ποια αηδίες της μάνας μου είναι αυτές. Τροπή.
1: Έλα, τώρα γιατί λοιπόν, κάτι μας έχει πιάσει.
2: Θα χορέψουμε.
1: Ναι, μωρέ, να χορέψουμε.
2: Είσαι έτοιμη.
1: Ναι, είμαι.
2: Walking on sunshine, θες.
1: Θέλω.
2: Πάρ' τα τότε. Από Katrina and the Waves.
1: Ναι.
2: Για το μαράκι της Κικής.
1: Μαράκι, μαμά, μαράκι, ε.
2: Ναι. Γενικά έχει πτάξει πολύ,
1: πολύ
2: η
1: ναι.
2: Μάνα Μαρία.
1: Ναι. Mm-hmm.
2: Που ξέρει ότι αγαπάει αυτό το τραγούδι και θα τη βάλει να το χορέψουν μαζί.
1: Αυτή ωραία.
2: Σε το βιντεάκι,
1: Κορίτσια, ναι, να το χορέψετε. Βέβαια δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει ακριβώς μετά το μαμά γερνάω αυτό. Εμείς όλα θα μπορούμε.
2: Ας το χορέψουν εξαπλωτές στο πάτωμα, ρε παιδί μου.
1: Να σηκώνουν πόδια.
2: Ναι, ή να κάνω τις ιστερίες, ξέρω έτσι, τσακ, τσακ, τσακ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε, παιδιά, όλοι μαζί.
2: Πάμε, αστερίες.

0: Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι για τη γιορτή της μητέρας οι περισσότεροι έτσι λίγο κάπως κλαίνε, θα έλεγα. Συγκινούνται έτσι.
1: Δεν θα είχαν δουλειά οι ψυχολόγοι,
0: δεν
1: χαρά
0: θα
1: μου.
0: Όχι. Και οι ψυχίατροι με τα χάπια.
1: Ναι. Ναι. Αγαπάμε χαπάκια. Ναι. Είμαι στην περήφανη χορηγία.
0: Κανονικά. Γι' αυτό πού θα πάμε τώρα έτσι λίγο για να αρχίσουμε πάλι να...
1: Στην Τάνια Τσανακλείδου της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Στην Αντέλ.
0: Αντέλ, κυρίες και κύριοι.
1: Αντέλ, κυρίες και κύριοι. Τι να κάνουμε, η πινακολάτα μας το ζήτησε. Μπορούμε να πούμε όχι.
0: Όχι, στο κορίτσι αυτό.
1: Όχι. Θέλει να ακούσει Make You Feel My Love.
0: Αχ, είναι πολύ γλυκό έτσι πέρα και αυτό.
1: Είναι, ναι. Για τη γυναίκα που ήταν, είναι και θα είναι ο ήρωάς της. Η ηρωίδα της.
0: Η ηρωίδα της. Ναι.
1: Καλύτερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: να βγούμε και μπροστά.
0: Το γράψα, αλλά...
1: Ναι, όχι. Ναι. Το λέω απλά για να.
0: Η ηρωίδα, λοιπόν.
1: Για
0: μάνα
1: την ηρωίδα.
0: Τη Πίνα Κολάντα.
1: Yes.
0: Θα ακούσουμε λίγο Αντέλ. Ωραία η Αντέλ.
1: Ωραία η Αντέλ.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Έλα τώρα, αφού είπαμε για τη Λίλη, δεν πρέπει τώρα κάτι να κάνεις και εσύ γι' αυτό.
1: Τι να κάνω.
0: Κάτι δεν πρέπει να
1: Τις πήγα
0: κάνεις.
1: γλυκάνκι.
0: Κάτι άλλο να τις προσφέρεις. Δωράκι
1: Αν
0: έτσι.
1: έχουν, σας προσφέρω και ένα τραγουδάκι.
0: Α, τραγουδάκι, ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Η μουσική είναι το καλύτερο δώρο.
1: Σύμφωνο. Σύμφωνο. Θα ακούσουμε λοιπόν Φίβο δε Λιβαριά.
0: Ναι.
1: Και το εκείνη.
0: Α, θες και εσύ να μας τσακίσεις,
1: Χωρίς της μάνας μου είμαι. Τι είναι, είναι γονιδιακό το πρόβλημα,
0: σωστά,
1: καταλαβαίνετε.
0: Σωστά, ναι.
1: Αφιερωμένο λοιπόν στη δική μου μανούλα, που είναι η πιο γενναία μανούλα. Πόσες φορές και να πέσει, δεν θα σηκωθεί. Ακόμα και δεν ακούει πάντα αυτό το μανούλα, σ' αγαπώ, όσο συχνά το θέλει.
0: Ναι.
1: Στη μανούλα μου λοιπόν, στην καλύτερη μαμά του κόσμου.
0: Καθούλες.
1: Ναι, φτάνει τώρα, έλα, βάλ' το.

0: Έχεις πάρει το αυστηρό σου τώρα. Μην μου το μαλώσεις πολύ. Σε παρακαλώ, τον αγαπάμε.
1: Τον αγαπάμε, αλλά πώς είσαι στη στάση να του κάνουμε αναισθησία?
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι εκμεταλλεύεται λίγο την αδυναμία μας.
1: Αυτό κάνει.
0: Αυτό κάνει.
1: Και δεν είναι σωστό.
0: Τέτοιος είναι.
1: Ντροπή σου λέει ο Νάιντες. Εμείς έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας.
0: Τα καλύτερα σου λέμε και σε κάθε εκπομπή.
1: Ναι. Κολώνα των σπιτιών μας.
0: Ναι.
1: Της εκπομπής μας.
0: Σε έχουμε βάλει φωτογραφία πάνω από το τζάκι μας.
1: Και πάνω στο κεφαλάρι μας. Μην τρέπεσαι. Μην τρέπεσαι. Πες το. Δεν είναι κακό.
0: Ναι, Λεωνίδα. Έλα.
1: Και εσύ απλά μας δένεις τραγούδια. Χωρίς καμία αφιέρωση.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, αναλαμβάνουμε. Πάλι
0: ναι.
1: Και θέλουμε να μας στείλει διεύθυνση, γιατί παρατράβηξε, να στείλουμε το καρεκλάκι.
0: Το καρεκλάκι να κάτσει, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, τι
1: παρόλα
0: έχεις
1: αυτά, ζητήσει. Είναι υπέροχο.
0: Υπέροχο είναι.
1: Υπέροχο είναι.
0: Ναι, είναι, αλλά είναι με ένα στεναχμό κι αυτό.
1: Εντάξει, θα έπρεπε από την αρχή να έχουμε ενημερώσει, να απομακρυνθούν τα μαχαίρια και τα μπουρουπούρου, μπουρουπούρου. Ναι. Λοιπόν, αφού δεν το κάναμε, λοιπόν, τώρα ακούσουμε έναν ευαίσθητο ληστή.
0: Ναι.
1: Του Καρδούλης Χατζηδάκης.
0: Αλίμονο.
1: Θέλει να το ακούσει ο Λεωνίδας. Και παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία, λοιπόν, ναι, και το αφιερώνουμε.
0: Στις μανάδες μας.
1: Ναι. Και στις δικές μας. Και στις μανούλες όλου του κόσμου. Και στη μαμά του Λεωνίδα. Και στις γυναίκες που προσπαθούν να γίνουν μανούλες και δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Και σε αυτούς και σε αυτές τις μανούλες που δεν θέλουν να γίνουν μανούλες. Αλλά αγαπάνε άλλα παιδιά.
0: Σωστά.
1: Και ναι, τέλος πάντων.
0: Και έχουν καρδιά μανούλες.
1: Ναι.
0: Θα το αφιερώσουμε εκεί.
1: Ωραία. Θυμίσουμε μετά να γράψουμε και ένα μανιφέστο, έτσι να το κάνουμε. Γιατί έχουμε σε τέτοιο μούτσο.
0: Σωστά, ναι.

0: Από θρύλο σε θρύλο.
1: Θα πάμε, Αναστασία.
0: Θα πάμε σε ξένους θρύλους τώρα.
1: Για να σε δω.
0: Ναι, βέβαια,
1: ποια σου προετοίμαστη. Πού θα πάμε.
0: Θα πάμε σε Led Zeppelin.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι, γιατί μετά από ένα χατζηδάκι να, έτσι, να ακούσουμε Led Zeppelin πάει. Δεν πάει.
1: Και τι από Led Zeppelin.
0: Το thank you φυσικά.
1: Εντάξει.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και θέλω να μην σε εκθέσω στην ίδια στην εκπομπή.
0: Το υπόλοιπο δεν το ξέρω. Τώρα μην το με βάλεις. Να το... θα θυμάμαι απ' έξω.
1: Θα σε βοηθήσω λίγο. Θα σε ρωτήσω. Ποιος κρύβεται πίσω από τις λέξεις.
0: Πάντα ο Αλέξης.
1: Ο Αλέξης λοιπόν.
0: Ο Τσίπρας.
1: Όχι, Αναστασία. Δεν θέλω ιδίες. Αυτό μας λέει. Αν ακούει και αυτός, εγώ θα παραιτηθώ να ξέρω. Τέλος.
0: Νομίζω θα σταματήσει η εκπομπή.
1: Ναι. Όχι, παρατάμε τα ακουστικά μας και τα λοιπά. Και πηγαίνουμε στη Λιθάκη.
0: Μπράβο.
1: Με την πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι, ζωητσά.
1: Όχι, δεν είναι καλό αυτό.
0: Έτσι. Ας το καλύτερα.
1: Φαντάζεσαι να την έχουμε τέτοιο
0: συγκάτοικο στο νησί. Όχι, θα μας δείξεις
1: το. Όχι, ναι. Τέλος πάντων,
0: Λοιπόν.
1: Ο Αλέξης. Mm-hmm.
0: Γεια σου Αλέξη.
1: Γεια σου Αλέξη. Χωρίς επίθετο Αλέξης.
0: Ο Αλέξης σκέτο.
1: Ο Αλέξης Σταράτο.
0: Ναι.
1: Ο Αλέξης λοιπόν, έτσι Σταράτα, μας λέει ότι αυτό το τραγούδι έχει γραφεί για τη μανούλα του.
0: Για τη μανούλα του,
1: ναι.
0: Ο Ρόμπερτ δηλαδή το είχε γράψει για τη μαμά του Αλέξη.
1: Βεβαίως. Η Αλεξομάνα είχε.
0: Έδωσε έμπνευση στο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Κοιμάμαι ακόμα, ναι.
0: Στου Led Zeppelin, λοιπόν. Άκου να δει τώρα, τι να παίρνουμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Μπράβο, Αλεξομάνα.
0: Μπράβο. Πάμε, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Να το ακούσουμε,
1: ναι.

If the sun refused to shine, I would still be loving you.

0: Πού πάμε τώρα, Αναστασία?
1: Σιωπή.
0: Πού πάμε?
1: Θα πάμε στα αστέρια.
0: Τι θα μας πάνε στα αστέρια, Αναστασία?
1: Θα μας πάνε ένα ντουέτο πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Ο Φίβος ο Δελιβοριάς και πάλι.
0: Wow.
1: Σήμερα έχουμε με Φίβο τέτοιο αφιέρωμα.
0: Αφιέρωμα, ναι.
1: Με Ελεονόρα Μανονά. Ένα τραγούδι για τα αστέρια.
0: Και ποιο το έχει διαλέξει, Αναστασία?
1: Το έχει διαλέξει η Αναστασία. Ναι, ναι. Εγώ το διάλεξα εγώ.
0: Ναι, υποφαινόμενη.
1: Ναι, ναι. Για το αστεράκι μου αυτό που λάβει στη ζωή και το αγαπάω πάρα πολύ και του έχω τρελή αδυναμία και με την ευχή που θα στείλω κι εγώ στα αστέρια να είναι το λιτσάκι μου καλά και χαρούμενο για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
0: Φιλίτσα, σ' αγαπάμε.
1: Ναι, σ' αγαπάμε.
0: Φιλιό μας.
1: Λίτσα, σλάς, φιλιό.
0: Ναι, Αναστασία.
1: Ναι.
0: Δεν τους το χαλάς τώρα, είπαμε, τις ταιριάζει.
1: Τις ταιριάζει, ναι, εντάξει.
0: Και επίσης θέλω να σας πω ότι αν φτάσουμε στη στιγμή που η Αναστασία θα διαλέξει τραγούδι του Ατίκ.
1: Εντάξει, τότε.
0: Εμένα θα με δείτε στον Ιστμό. Με πανό. Και bungee jumping.
1: Θα κάνεις bungee jumping.
0: Θα το κάνω, ρε. Θα το κάνω. Αλλά προς το παρόν θα πάμε στα αστέρια.
1: Ναι, πάμε.

0: τώρα αυτό το πουλάκι. Δεν θα ζήταγε, μου ωραία που είναι τρυφερούτσικο.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι και το πιο τρυφερό πουλάκι του σταθμού μας.
0: Ο πιο τρυφερός γηπαετός.
1: Ναι. Γηπαετόπουλό μας, λοιπόν. Άρης Κατσαβρίας, κατά κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Μαμά, από Βασίλη Παπακοσταντίνο.
0: Τι τραγουδάρα.
1: Άρη να πας να κάνεις παρέα με τη μάνα μου, να πέφτει στα πατώματα, έτσι να...
0: Εν τω μεταξύ, επειδή δεν το κολλήσαμε, όπως καταλαβαίνετε, μαζί με το τραγούδι της Λιλής, που θα μπορούσε, ας πούμε, να ταιριάξει, δεν γινόταν και δεν θα σηκωνόμασταν ποτέ από κάτω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Επίσης, έχει μια πολύ τρυφερή αφιέρωση, μου λέει, αυτό το αγόρι.
1: Ναι, γλυκό.
0: Ο Άρης, ο μύστης μας.
1: Για τη μαμά μου. Και τη ζητάω συγγνώμη για όλα αυτά τα επιπλέον κομμάτια σοκολάτας που τρώγοντας εγώ, στερήθηκε αυτή.
0: Ωραία. Τι, πόσο γλυκό.
1: Σαν ένα κομμάτι σοκολατάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για τον Άρη και τη μαμά του, λοιπόν.
1: Για αυτά τα σοκολατάκια, λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.

0: Αρβανιτάκι, ναι, θέλουμε, θέλουμε.
1: Θέλουμε, ναι.
0: Και να έχει νύχτα άκρη, και αυτό το θέλουμε. Α, το θέλουμε.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Πολύ όμορφο. Ναι. Και το αφιερώνει η Μελίνα στο γιο της που μένει στην Ολλανδία και της λείπει πολύ.
1: Αχ, γούτσου.
0: Φοιτητομάνα, ωραία.
1: Ναι.
0: Τα περάκια να του στέλνει και να φοράει ζακέτ.
1: Ναι, σωστά. Γιατί και στην Ολλανδία θα έχει και λίγο κρύο.
0: Πολύ υγρασία, παιδί μου.
1: Έχει,
0: ναι. Εντάξει, πανέμορφη η Ολλανδία, αλλά πολύ υγρασία.
1: Μην τις σπάσουμε τώρα όπως και.
0: Αλλά ο γιο σου προσέχει, Μελίνα μα.
1: Ναι, γιατί έτσι τον έχει μεγαλώσει.
0: Πάμε.
1: Πάμε λοιπόν.

0: Η κορονίδα μας.
1: Το καμάρι του σταθμού.
0: Ο
1: ευτύχης μπλέτσας των συναυλιών.
0: Τέλειο, ρε. Μπράβο. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
1: Είναι.
0: Αυτός είναι ο Θανάσης.
1: Ναι.
0: Ο Χάνκμαν μας. Ο μπούφος μας. Που είναι ασταμάτητος. Μα έχει δηλαδή λιώσει με αυτά
1: δηλαδή,
0: τα περαδόθε.
1: Δηλαδή, πρέπει να τον κοπανίσουμε, νομίζω, κάποια στιγμή, έτσι. Μία ταξίδια, μία συναυλία, μία ταξίδια, μία συναυλία.
0: Ναι, δηλαδή. Εντάξει, δεν έχει βάλει κόλλο κάτω. Όχι, συγγνώμη.
1: Και καλά κάνεις. Άσε μας να ζηλεύουμε. Αλλά. Άσε μας και μαζί σου κάπου.
0: Ο Θανάσης μας, λοιπόν, ζήτησε δύο κομμάτια. Τα οποία λέει ότι είναι πειραγμένα παραδοσιακά.
1: Θα σ' αρέσουν εμάς αυτά.
0: Ναι, ωραία. Και για τη μάνα που είναι μοναδική η αγάπη της σε όλο το ζωικό βασίλειο και όχι μόνο στον άνθρωπο, φυσικά. Ισχύει τώρα για όλα τα όντα. Και θα ξεκινήσουμε με μεσουρανία του Σιριού Σαβάιδη. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία με τις επιλογές του Θανάση, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το ακούσα εύκολα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση, γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε, μπούφε μας.
0: Και για τις μαμάδες μας, λοιπόν, να ακούσουμε μεσουρανία και να γλυκαθούμε.

0: Έλα, έλα. Πες, πες. Γιατί εσύ έχεις ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτό το αγόρι.
1: Έχω.
0: Έχεις. Έχεις, έχεις.
1: Φώτιμα σε
0: Φώτης,
1: επίτιμο
0: ωραία.
1: μας μέλος.
0: Αδυναμία όλων μας είναι βέβαια.
1: Ναι. Το αγόρι θα μας πάει και αυτό στα βαριά.
0: Θα μας πάει.
1: Θα μας πάει.
0: Αλλά
1: Μας πάει.
0: Το λαϊκό πρόγραμμα του Φώτη είναι δεδομένο κάθε Τρίτη.
1: Και το θέλουμε και το έχουμε εκτιμήσει και το έχουμε συμπεριλάβει.
0: Βέβαια. Το λαϊκό πρόγραμμα του Φώτη, λοιπόν, πώς ξεκινάει?
1: Είναι εκπομπή μέσα στην εκπομπή ο Φώτης, έτσι. Τέλειο.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει με Μητσάρα Μητροπάνω.
0: Εντάξει.
1: Και Μάνα Πουζό. Αφιερωμένο σε όλες τις μανούλες και στη δική μου που είναι εκεί ψηλά μας, λέει ο Φώτης.
0: Ναι, ωραία. Θα το βάλουμε να φτάσει μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Και για όλες τις μανούλες που είναι εκεί ψηλά.
1: Ναι.
0: Να ακούστε.
1: Πάνω στα συννεφάκια.
0: Στα συννεφάκια και τα αστεράκια που λέγαμε πριν. Πάμε λοιπόν Μητσάρα. Μητσάρας που αγαπάμε και λατρεύουμε.

0: Λοιπόν, Νάνση, εγώ λέω να κάνουμε σταυροβελονιά. Τι
1: Ναι,
0: λες,
1: καλά, έτσι θα το πάμε, γιατί είμαστε κυπροκομμένες και νοικοκυρές.
0: βέβαια,
1: Τι
0: και
1: είναι σταυροβελόνια.
0: ξέρουμε από σταυρο... και ξέρουμε από σταυροβελόνια. Κοίταξε, δεν μπορώ να σας τη δείξω, ούτε να σας την περιγράψω, γιατί προφανέστατα και δεν ξέρω πώς
1: Α.
0: γίνεται, αλλά είναι τρόπος κεντήματος.
1: Wow.
0: Wow.
1: Ωραία. Άρα δηλαδή μου λες ότι πάμε πάλι σε Θανάση.
0: Θα πάμε πάλι σε Θανάση, ναι.
1: Θα πάμε πάλι σε Θανάση. Και το δεύτερο τραγούδι που μας έχει ζητήσει.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, συμφωνώ και μ' αρέσει και η Μελίνα Πόνη. Πολύ, πολύ μου αρέσει.
1: Να μην σου αρέσει. Σε έχω πιξινεί σήμερα.
0: Όχι, το έχεις ξεχάσει.
1: Όχι, δεν...
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Καλά, κάτσε, έχουμε κάνει δύο τραγούδια ακόμα. Α, Αναστασία, μήπως να πούμε και το θέμα.
0: Α, το θέμα. Νάνση, νομίζω ότι δικαιωματικά πρέπει να το πεις εσύ.
1: Το θέμα. Ναι. Εγώ θα το λέω και εσύ θα μου λες, φέρ' το. Γιατί μπορεί εμείς τώρα να ηχογραφούμε την εκπομπή για τις μανούλες, ναι. Αλλά σκεφτόμαστε εκεί μπροστά. Γιατί τι είναι το Σάββατο, Αναστασία?
0: Φέρτο.
1: Είναι φέρτο. Είναι Eurovision.
0: Είναι δεδομένο δηλαδή ότι το Σάββατο θα ακούσουμε φέρτο. Τι λένε τα προγνωστικά?
1: Δεν ξέρω τι λένε τα προγνωστικά, ναι. Αναστασία.
0: Φέρτο.
1: Αλλά ξέρω ότι είναι μια πολύ καλή συμμετοχή. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Από ό,τι φαίνεται, μόνο θα περάσει αυτό το παιδί.
1: Ό,τι θα περάσει, θα περάσει. Θέλω σε ποια θέση θα βγει.
0: Αλλά το Σάββατο θα τον ακούσουμε όμως, αυτό το λέω.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία,
1: φέτο. Και να αρχίσουμε να ξεσκονίζουμε το ΆΚΑ. Δεν θα πάει μόνο η Βύση.
0: Και η Μετάλλικα.
1: Θα πάει και ο ΚΙΕΣ.
0: Βέβαια. Οπότε το θέμα...
1: είναι, λέω, Αναστασία... Δεν ξέρω αν συμφωνείς κι εσύ. Να βάλουμε έτσι αγαπημένα μας τραγούδια από τη Eurovision.
0: Ναι, μου αρέσει. Και νομίζω ότι υπάρχει πολύ υλικό.
1: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ.
0: Παιδιά, Eurovision την επόμενη Τρίτη.
1: Hard rock, αλληλούια.
0: Τα μεθεόρτια θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Φέρτε το. Εξής.
1: Φέρτε το.
0: Ναι. Και μετά τη Eurovision θα πάμε στην επιλογή.
1: Καλά, την ξεχάσαμε τη Μελίνα.
0: Τη Μελίνα Κανά που έχει ζητήσει ο Θανάσης μας.
1: Ναι, το αγόρι αυτό είναι η δεύτερη επιλογή.
0: Βεβαίως.
1: Του Θανάση. Θα το ξαναπούμε μέχρι να βρω εγώ εδώ πέρα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ωραία, το βρήκα. Και είναι, θα ακούσουμε.
0: Είναι, θα ακούσουμε.
1: Ναι, και γράφεις. Γράψε. Μια μάνα που είχε ένα γιο.
0: Μια μάνα που είχε ένα γιο και προφανώς το γιο το Θανάση. Είχε.
1: Θανάση, πού πας? Μάνα, θα πάω στα καράβια. Αυτό δεν το ακούσαμε.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε κανένα ναυτικό, μόνο πιλότο έχουμε.
0: Ναυτικός δεν μας έχει προκύψει ακόμα. Μια κάτσα, θα δούμε.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
0: Για πάμε να ακούσουμε τη μάνα που έχει ένα γιο.

0: Και ο Φώτης έχει φροντίσει να ακούσουμε και πρώτη φορά στην εκπομπή μας πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Αγαπάω πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Ρε εσύ, φωνάρα η πίτσα.
1: Και η πίτσα, ακόμα και τώρα ρε εσύ.
0: Έχει φωνή καμπάνα. Ναι. Που δεν θα είναι πάνω από 80.
1: Δεν ξέρω. Η ηλικία μου ωραία όλα έχει την εκπομπή. Όχι, όχι, ζει. Ζή, αλλά ακόμα η φωνή της είναι υπέροχη.
0: Υπέροχη και μια χαρά είναι. Το πιτσάκι να είναι καλά.
1: Και τι ακούμε, α, ακούμε ναι. Την του επιλογή Φώτη, του Φώτη. Το μάνα μου.
0: Ωραία. Και αυτό είναι λοιπόν να παίξει. Για να φτάσει και αυτό εκεί πάνω. Στη μανούλα του Φώτη. Φυσικά και σε όλες τις μανούλες. Και σε εμάς.
1: Και σε εμάς.
0: Βέβαια, γιατί δεν είμαστε εμείς σκυλομάνες.
1: Και βέβαια.
0: Α, ναι.
1: Σκυλούδες.
0: Άρα δικαιωματικά θα είναι και για μας.
1: Και μπράβο μας και χρόνια μας πολλά.
0: Και χρόνια μας πολλά. Ευχαριστούμε Φώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αφιέρωση.

0: Ήρθε το τέλος.
1: Μου. Μάλλον. Δεν ξέρω ειλικρινά τι αμαρτίες πληρώνω. Και με έχει ρίξει η μοίρα, ο Θεός, το κάρμα, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε. Σε αυτό το σόι.
0: Αχ, τι έχεις πάθει κι εσύ καλό μου.
2: Τι είναι αγώ πάθει, Αναστασία. Δηλαδή έχω τη μάνα μου, μάνα γυρνάω, πέρα το κάτω και χτυπιάμαι. Τώρα έχω τον Κώστα.
0: Ναι.
2: Ξάδερφος. Ναι. Άκου μάνα, για όλα έχει ο Θεός. Για όλους έχει ο Θεός. Τι
0: παιδιά,
2: να πω εγώ τώρα.
0: Έτσι το είπε. Επιλέξαμε να το κλείσουμε με αυτό.
2: Τι να κάναμε.
0: Τι να κάναμε.
2: Τι να κάναμε κι εμείς. Καταλαβαίνετε. Δεχόμαστε απειλές.
0: Ο Κώστας λοιπόν που θέλει από active member το ακουμάνα και θα κλείσουμε με αυτό. Το έφερε στο τραγούδι και το έφερε.
2: Βεβαίως. Είναι κληρονομικό το χάρισμα.
0: Δεν είπε κάτι όμως.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Τι να πει. Μπορεί να πει τίποτα.
0: Όχι,
2: μετά από αυτό το τραγούδι.
0: Τώρα και εκεί πέρα δεν μπορούμε και να πούμε και κάτι γιατί δεν έκανε αφιέρωση. Γιατί τώρα με αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων. Μην του σχολιάσουμε περαιτέρω.
2: Ας καληνυχτήσουμε τα πουλάκια.
0: Ναι, και να θυμίσουμε ότι έχουμε Eurovision την επόμενη Τρίτη, ε.
2: Τραγούδι
0: Eurovision θέλουμε.
2: Αχ, κάποιο να βάλει και το. Σαν αμπέρια.
0: Μην του επηρεάζει, σε παρακαλώ. Θα βάλω αυτά που θέλουν και αγαπάνε. Που έχει ξεκινήσει η Eurovision από το 1900, ξέρω πότε.
2: Πόπο, ναι.
0: Έχουμε πολύ
2: με
0: υλικό.
2: Μέχρι για τις κυρίες Αντιγόνης θα μου στείλει κάθε κομμάτι. Το νιώθω.
0: Έχουμε πολύ υλικό, παιδιά, οπότε δώστε τα όλα. Για την επόμενη Τρίτη, λοιπόν.
2: Eurovisionιστείτε.
0: Ακριβώς. Σήμερα ήταν μια πολύ γλυκιά εκπομπή για τις μανούλες μας, για αυτά τα πλάσματα που αγαπάμε τόσο πολύ. Και νομίζω ότι αυτή η αγάπη δεν συγκρίνεται με καμία. Σας ευχαριστούμε που κάνατε τις επιλογές σας και πραγματοποιήθηκε και αυτό το Jukebox Nights, Νάνση.
2: Βέβαια, γιατί χωρίς το κοινό του το Jukebox Night δεν υφίσταται.
0: Τίποτα δεν είναι, είναι ένα τίποτα.
2: Καλά κι εσύ.
0: Καληνύχτα, ραδιοπουλάκια.
2: Καλό βράδυ, πουλάκια.

Καλησπέρα ραδιοπούλια και μποστανίστες και μποστανίστριες και καλώς ήρθατε στο Radio Bird και στο μποστάνι του Γρηγόρη τρίτη βραδάκι, όπως κάθε τρίτη όπου ή Σαββάτο μεσημέρι αν μας ακούτε σε επανάληψη. Και είπα να ανοίξουμε την εκπομπή απόψε, τη σημερινή εκπομπή, με μια μεγάλη κυρία ορμόμενη από τη Γαλλία, η οποία παράτησε το modeling στη Νέα Υόρκη και πήγε στη Γαλλία και κατέδεσε την ψυχή της σε δίσκους. Η Μάνη μας χάρισε ένα επανάληπτο δίσκο το 2011, το The Shape of a Broken Heart, από που θα ακούσουμε το Take Care, έτσι για να πάει καλά η εκπομπή. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

μετά την Ιμάνη που μας έφτιαξε τη διάθεση με τη φωνούλα της, πάμε να παραμείνουμε, θα παραμείνουμε στη Γαλλία, από που μας έρχεται ο κύριος Max Guillet κατά κόσμο Blundetto. Είναι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός ανάμεσα στα άλλα και συνθέτης, ανακατεύει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από soul, funk, reggae, jazz, dub, hip hop, afrobeat, electro, διάφορα από τα πράγματα. Έχει βγάλει 16 δίσκους από το 2010 μέχρι τώρα. Εμείς θα τον ακούσουμε σε μια δουλειά του 2021, το Gang Stories. Blundetto.

Αν και Γάλλος, ο Μπλουντέντο μας ταξίδεψε σε λατινικούς ρυθμούς, οπότε θα παραμείνουμε σε λατινικούς ρυθμούς, μάλλον καραϊβικούς ρυθμούς. Αυτή τη φορά θα πάμε να ακούσουμε την Καλύψο Ροζ, την κυρία, τη μεγάλη κυρία του Καλύψο, η οποία πρέπει να είναι τώρα γύρω στα 80 τόσο, 80, φεύγα, έχει γεννηθεί το 1940, άρχισε να γράφει τραγούδια στα 13 της, έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια η ίδια και έχει

Από την Καλύψο Ροζ και την Καραϊβική πάμε να ακούσουμε ένα πιο πολυπολιτισμικό σχήμα από το Τορόντο του Καναδά, το Κωνσταντινούπολη. Ονομάστηκε έτσι, πήραν το όνομα γιατί η Κωνσταντινούπολη πάταγε ανάμεσα σε Ανατολή και σε Δύση, όπως και η μουσική τους. Είναι ένα σχήμα το οποίο δεν είναι ένα κλασικό γκρουπ που κάνει μουσικές, είναι ένα σχήμα το οποίο συνεργάζεται κάθε χρόνο με διάφορους μουσικούς ανά τον κόσμο και ταξιδεύει και δίνει συναυλίες σε πάνω από 60 χώρες και έχει επισκεφτεί πάνω από 290 πόλεις για να δώσει τις συναυλίες του. Η Κωνσταντινούπολη λοιπόν, θα τους ακούσουμε απόψε με μια συνεργασία από το 2019 με τον Αμπλάιση Σόκο από τη Σενεγάλη. Βέρς Ισφαχάν και Κωνσταντινούπολη.

την ιστορία ίσως θα έπρεπε να αναφέρουμε ότι το μουσικό σχήμα η Κωνσταντινούπολη που μόλις ακούσαμε δεν κάνει μόνο world music. Το 2024 για παράδειγμα κέρδισε το Juno Awards για το καλύτερο κλασικό άλμπουμ της χρονιάς. Ναι, αυτό για την Κωνσταντινούπολη να μην ξεχνιόμαστε. Και πάμε στο επόμενο φιντανάκι μας, είναι από το Μπενίν της Αφρικής. Λέγεται Angelique Kidjo, συγγνώμη. Angelique Kidjo και είναι μουσικός, ηθοποιός και ακτιβίστρια. Έχει κερδίσει 5 Grammy και ένα Polar Music Prize στη μακριά καριέρα της και εμείς θα την ακούσουμε απόψε στο Voodoo Child, ένα τραγούδι το οποίο το έκανε, το τραγούδισε το 1998. Είναι ένα cover όμως από το original, είναι από το Jimi Hendrix. Voodoo Child και Angelique.

Τόμι Εμμάνουελ είναι ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο, παγκοσμίως με αναγνωρισμένη αξία. Άρχισε να παίζει μουσική στα 4 του, του έδωσε η μητέρα του μια κιθάρα και στα 6 του ήταν τέτοιο το ταλέντο του, αυτού και του αδερφού του, όπου ο πατέρας τους πούλησε το σπίτι τους, πήρε 2 κάραβαν, έβαλε την οικογένεια στα κάραβαν και αλώνησε την Αυστραλία, είναι από την Αυστραλία. Αλώνησε την Αυστραλία για 10 περίπου χρόνια δίνοντας συναυλίες. Αυτός είναι, από εκεί ήρθε ο Τόμι Εμμάνουελ, τον οποίο θα τον ακούσουμε απόψε σε ένα πασίγνωστο τραγούδι μαζί σε μια συνεργασία με τον Dangerous Bob Little, ένας μάστορας της φυσαρμόνικας, σε μια συνεργασία του, όπως είπαμε, το 2008. Τόμι Εμμάνουελ στην κιθάρα.

Τόμι Εμάνουελ, κυρίες και κύριοι, ή μία από τις καλύτερες κιθάρες στον κόσμο που μόλις ακούσαμε, και από εκεί, από την Αυστραλία, από που κατοικοεδρεύει ο Τόμι Εμάνουελ, πάμε να ακούσουμε μία φωνή από την Ιγυρία, την Νέκα Λουτσία Εμπούνα, Νέκα πιο γνωστή, μία τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και ηθοποιό, παίζει κιθάρα, drums και πιάνο. Και είχε μια δύσκολη παιδική ηλικία, γεννήθηκε στην Ιγυρία, στα 19 της έφυγε, πήγε στη Γερμανία από που προέρχεται η μητέρα της και κατάφερε μέσα σε 2-3 χρόνια να μάθει γερμανικά και να συμπληρώσει τις σπουδές της παίζοντας μουσική. Ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία της στη μουσική, ώσπου οπότε αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτή. Από το 2003 μέχρι τώρα έχει εκδώσει 6 δίσκους και 16 μικρά δισκάκια. Είναι ακόμα νέα, μόλις 45 χρονών, έχει πολλά ακόμα να δώσει. Θα την ακούσουμε απόψε στο My Love, My Love από το 2015. Νέκα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Radio Bird, τρίτη βραδάκι και μπουστάνι του Γρηγόρη. Έχουμε φτάσει αισίως στα μισά της εκπομπής και μετά από την ΕΚΑ που ακούσαμε αμέσως πριν από το σήμα του σταθμού, πάμε να ακούσουμε την Μαντόνα της Ανατολής, όπως επωνομάστηκε η Όφρα Χάζα, μια Ισραηλινή τραγουδίστρια η οποία έφυγε πολύ νωρίς στα 42 της από AIDS. Απόψε θα την ακούσουμε στο Ελοχή, μια σύνθεση του Γκούραν Μπρέκοβιτς από μια μαγνητοφώνηση του 1994. Καλή συνέχεια!
2: Ken yeşar bester panik

Αυτή ήταν η Οφραχάζα που μόλις ακούσαμε στο Ελοχή του Γκόραν Μπρέκοβιτς. Περί το να πω ότι την έχω ακούσει και αυτό το τραγούδι από τη δικιά μας τη Χαρούλα, φυσικά το Θεός κι αν είναι. Και μόλις έμαθα την ώρα που διάβαζα για την Οφραχάζα ότι ανάμεσα στα όλα τα άλλα που έχει κάνει στη ζωή της, είχε κάνει, αφού είχε φύγει πια η γυναίκα, υπηρέτησε και 2 χρόνια στον Ισραηλιτικό στρατό. Και όσο καλή και αν είναι η φωνή της, για μένα αυτό είναι χι, δεν θα την ξανακούσουμε από εδώ τουλάχιστον. Αφού λοιπόν ακούσαμε την Οφραχάζα, πάμε να ακούσουμε μία νεαρή τρομπετίστρια από τη Γαλλία. Η Γιούθη άρχισε να παίζει τροπέντα στα 6 της και έπαιζε στο δρόμο, γιατί γούσταρε, επειδή της αρέσει η τροπέντα. Πήγε στο κονσερβατουάρ του Παρισιού, όπου σπούδασε κλασική μουσική και τζαζ, αλλά την τροπέντα δεν κατάφερε να την παρατήσει και πολύ καλά έκανε. Θα την ακούσουμε σε μια δουλειά της από το 2019, το Καραβάνα.

Ίσως να μην σας αρέσει η ρέγγι μουσική, αλλά δεν μπορείτε να μην παραδεχτείτε ότι η μουσική της Γιούθη είναι ταξιδιάρικα, αν μη τι άλλο. Και από τη Γιούθη στη και τη Γαλλία να πάμε να ακούσουμε την Σόφι Χάγκερ από την Ελβετία, η οποία από το 2003 μέχρι σήμερα έχει βγάλει 7 δισκάκια και έχει αναγνωριστεί και έχει κερδίσει αρκετά βραβεία τόσο στη Σουηδία όσο και στη Γερμανία, στην οποία κατοικοεδρεύει. Να ακούσουμε εμείς απόψε σε ένα cover των Noir Desire, το Le Vent du Portera, από το 2015. Sophie Hunger.

Το επόμενο φιντανάκι μας είναι η κλασική περίπτωση εφηβικής μπάντας η οποία τζαμάρει στο γκαράζ του σπιτιού. Οι Cowboy Junkies είναι μια alternative country και folk rock μπάντα από το Toronto του Καναδά, η οποία δημιουργήθηκε το 1985 από τρία αδέρφια, κιθάρα, φωνή και drums, και τον παιδικό τους φίλο στον μπάσο. Και από το 1985 μέχρι τώρα έχουν εκδώσει 20 LP, 7 live, 9 δίσκους με compilations και 19 συγκλάκια, ούτε λίγα ούτε πολλά. Εμείς θα τους ακούσουμε απόψε στο τραγούδι των Velvet Underground και του Lou Reed από το 1970, το Sweet Jane, στη δικιά τους εκδοχή σε ένα live στο Liverpool το 2004. Cowboy Junkies.

Και μετά τους Cowboy Junkies που μόλις ακούσαμε, πάμε να ακούσουμε δύο πολύ μικρά κομμάτια, είναι γύρω στο 1,5 λεπτό το καθένα μόνο, από το soundtrack της ταινίας Life is a Miracle του 2004 από τον συνθέτη και σκηνοθέτη Emil Kusturica, Emil Kusturica και No Smoking Orchestra.

Και για τελευταίο ή πρωτολευταίο ίσως κομμάτι της απόψινης εκπομπής, πάμε να ακούσουμε τους No Blues, οι οποίοι αν και Ολλανδοί δεν θυμίζουν σε τίποτα, ο ήχος τους δεν θυμίζει σε τίποτα Ολλανδία. Είναι ένα πάντρεμα αμερικάνικου folk blues και oriental roots μουσικής. Θα τους ακούσουμε στο Farewell Salabaya από το 2004. No Blues.

Και για το τέλος θα σας αφήσω να απολαύσετε μια μικρή σύνθεση, ένα μικρό διαμαντάκι από τη Σάρα Μακκόη, μιας Αμερικανίδας συνθέτριας και τραγουδίστριας. Ήταν το Μπουστάνι του Γρηγόρη, είναι το Radio Bird, μείνετε στο Radio Bird, οι μουσικές οι όμορφες δεν σταματάνε, δεν τελειώνουν ποτέ. Ακολουθεί η Νάνση Μπαλάφα και η Αναστασία Τόγια στο Jukebox Night. Από μένα καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, Τετάρτη σήμερα 13 του Μαΐου και είμαστε εδώ με σκηνή, σαπούνι και δισκάκια, που σήμερα τα δισκάκια θα είναι από ένα μουσικό είδος που και εγώ αγνοούσα μέχρι πρότινος, αν και ήξερα κάποια συγκροτήματα αυτού του είδους. Μιλάμε για το Chicano Soul, ένα είδος που άνθησε κυρίως δεκαετία του 60 και του 70 στην Αμερική. Θα πούμε πιο κάτω μερικά πράγματα. Έχει και νέα γενιά μουσικών που παίζουν αυτό το είδος. Τέτοια τραγούδια θα ακούσουμε, άλλα γνωστά, άλλα λιγότερο. Καλή ακρόαση, καλά να περάσουμε.

Όπως έλεγα και πριν, το Τσικάνο Soul, αφού είδος μουσικής άνθησε κυρίως τέλη 60 αρχές 70, γεννήθηκε στις μεξικανοαμερικάνικες κοινότητες των ΗΠΑ και κυρίως στο LA και στο Σαν Αντώνιο. Είναι ένας συνδυασμός άλλων ειδών, όπως το rhythm and blues, η soul, το doo-wop, αυτό το είδος με τα ιδιαίτερα φωνητικά, τους μεξικάνικους ρυθμούς, τα μπολερός κτλ. Αυτή είναι η Blendels, συγκρότημα από το ανατολικό LA. Το τραγούδι λέγεται La La La La, του 1964, πριν η ηχογράφηση που ακούσαμε ήταν του 1966. Το τραγούδι του Stevie Wonder, διασκευή και αυτό.

Για μηνύματα και σχετικά υπάρχει το live chat, είναι ενεργό, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε χαιρετίσματα, σχολιάζετε, ό,τι θέλετε, έχουμε ελευθερία εδώ πέρα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Billy Stewart και πάμε... Ψέματα, αυτή ήταν η Brendels. Ο Billy Stewart ξεκίνησε την εκπομπή. Θα πάμε στον Bretton Woods τώρα. Ένα τραγουδιστή και τραγουδοποιό της soul και της rhythm and blues που κυριάρχησε στη δεκαετία του 60 και ένα από τα μεγαλύτερα σουξέ του ήταν το κομμάτι που θα παίξει τώρα, το οποίο λέγεται Ogum Bogum Song.

Η επόμενη μπάντα λέγονται Cannibal and the Headhunters. Αν μη τι άλλο, ψαρωτικό όνομα. Μας έρχονται από τη δεκαετία του 60, το κομμάτι το Land of 1000 Dances, που το ξέρουμε το Wilson Pickett, αλλά η πρώτη εκτέλεση ήταν του Chris Kennell το 62. Ακολούθησε η συγκεκριμένη με τους Caliban and the Headhunters το 65 και μετά του Wilson Pickett το 66, που έγινε και η μεγαλύτερη επιτυχία από τις τρεις.

μια θρυλική συνεργασία των War με τον Eric Burton. Ό,τι φτιάξανε μαζί ήταν εκπληκτικό. Και πάμε τώρα σε μια μπάντα που λέγεται El Chicano. Το όνομά τους το πήραν από το είδος που ακούμε σήμερα, τη Chicano Soul. Το τραγούδι είναι το 70 και είναι αφιερωμένο στο Μεξικάνο ταυρομάχο José Ramón Tirado.

Ερχόμαστε τώρα σε μια πιο σύγχρονη πάντα, μια και ηχογράφηση του 2016, η Chicano Batman, ένα συγκρότημα που είχε 16 χρόνια παρουσίας, που όμως στα τέλη του 24 διαλύθηκε. Μια μπάντα που συνδυάζει ψυχεδέλεια, τσικάνο αισθητική και κούμπια, όπως ακούμε σε αυτό που παίζει πίσω, το La Manzanita.

Δεν μπορείτε να πείτε, σήμερα σας έχω ήχους που είναι άγκρος καλοκαιρινή, ή τουλάχιστον έτσι φαντάζομαι στο δικό μου το μυαλό. Και όσο οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και το ρεπετόριο θα γίνει λίγο πιο εξωστρεφές, νομίζω επιβάλλεται, λογικό είναι.

Το πιο γνωστό συγκρότημα αυτού του είδους ή ένα από τα πιο γνωστά είναι η Los Lobos. Δεν θα βάλω το La Bamba που είναι το αναμενόμενο, αλλά ένα άλλο τραγούδι που είναι διασκευή ενός blues κομματιού του Peppermint Harris και λέγεται I Got Loaded από το 1984.

Κάθριν εντός λόμπος, αυτοί είναι ρομάνσερς οι οποίοι μας συστηνούν ένα χορό που λέγεται Slow Song Shuffle. Χορευόταν πολύ στο LA δεκαετία του 60. Είχε πάρει το όνομά του από την Slow Song Avenue και ουσιαστικά ήταν ένας χορός που οι χορευτές κάθονταν σε σειρά και έκαναν μια κίνηση σαν κλώτσιμα του ποδιού στο πλάι και μια κίνηση του γοφού, όλοι προς την ίδια κατεύθυνση κλπ. Νομίζω μπορείτε να το φανταστείτε. Slow Song Shuffle λοιπόν με τους Romancers.

ντουο τραγούδι από μια μπάντα που λέγονται Little Joe and the Thrillers. Το κομμάτι είναι το 57, το Peanuts. Ο Little Joe Hernandez είναι το αφεντικό στην μπάντα, ο οποίος αργότερα έγινε και θρύλος της μουσικής του Texas.

Αυτά με τα φιστίκια. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια κυρία που ήταν η βασίλισσα της Motown πριν την εμφάνιση των Supremes και της Martha Reeves. Μιλάω για την Mary Wells. Την ξέρουμε κυρίως για το My Guy του 64. Εγώ θα παίξω σήμερα το You Beat Me To The Punch, τραγούδι του 62.

πάμε σε ένα συγκρότημα από τη Φιλαδέλφια, του Stylistics, εκπρόσωπος του λεγόμενου Philly Soul. Το τραγούδι του 75 με στοιχεία disco λέγεται Funky Weekend και είναι και αυτό εντάσσεται με κάποιο τρόπο στο Chicano Soul, μιας και έχει αγαπηθεί από την κοινότητα και τους οπαδούς αυτού του μουσικού είδους.

Το weekend δεν είναι και πολύ μακριά, ελπίζω να είναι αρκετά funky. Πάμε όμως σε έναν τον κυριότερο εκπρόσωπο του λεγόμενου Latin Rock, τον Carlos Santana και το Samba Patti από το Abraxas 1970 αριστούργημα.

τεράστιος Κάρλος Σαντάνα. Θα πάμε στους Royal Jesters, 1963 το έτος, We Go Together το τραγούδι, ένα συγκρότημα από το Σαν Αντώνιο του Τέξας που θεωρούνται οι βασιλιάδες της εκεί τσικάνο σκηνής.

Και πάμε στους The Midnighters από τα 1967, ίσως το σημαντικότερο συγκρότημα του East LA, του Ανατολικού LA, αν τα λέμε σωστά. Ένα ωραίο ονειρικό αργό τραγούδι, ότι πρέπει, και για την ώρα και για τη διάθεση.

Αυτοί ήταν οι Midnighters, δύο μέλη των οποίων ήταν τα αδέρφια Σάλας, οι οποίοι αργότερα έφτιαξαν τους Τιέρα, που ακούμε τώρα από μια ηχογράφηση του 1980, διασκευή ενός παλαιότερου τραγουδιού του είδους, του Τσικάνο Soul, στο οποίο είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή.

9 λεπτά έχουν μείνει, 3 τραγούδια έπονται. Ξεκινάμε με αυτούς που ξεκίνησαν τον ήχο της Φιλαδέλφια Soul, τους Delphonics. Το κομμάτι του 68 και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του, στο La La Means I Love You.

Πάμε στον Τζόε Μπάταν, το βασιλιά της Latin Soul, όπως διαβάζω, με καταγωγή από Φιλιππίνες και Αφρική, που έζησε στη Νέα Υόρκη, με μια μπαλάντα από τις πολύ ωραίες που έγραφε, που τραγουδούσε, το My Cloud του 1972. Πήγαινε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής.

με την Barbara Mason, άλλη μια καλλιτέχνηδα από τη Φιλαδέλφια, ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Αύριο Πέμπτη το ρεπερτόριο μάλλον θα είναι ελληνικό, όπως συνηθίζουμε τις πιο πολλές Πέμπτες. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το Radio Bird. Στην παρέα σας μέχρι και τις 9 ο Δημήτρης Θεολόγου. Σήμερα μουσικές χωρίς λόγια. Μουσικές όμως με πολύ φαντασία από Έλληνες δημιουργούς. Για να γράψουμε τα δικά μας λόγια και τις δικές μας ιστορίες. Ξεκίνημα σε αυτό το μικρό αφιέρωμα με ένα μουσικό θέμα της Ευμαρθίας Ρεμπούτσικα. Με ένα ταξιδιάρικο θέμα που έχει το όνομα «Απόγευμα στη Νιώ». Καλή ακρόαση!

και από τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, ένα από τα πιο ωραία ορχιστρικά θέματα, στη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου από τη δεκαετία του 60, για την ταινία Κόκκινα Φανάρια.

Ο ήχος της σιωπής, η ποίηση της σκέψης. Μικρές παύσεις σαν ανάση ζωής. Η δύναμη, η αξία της στιγμής μέσα στο χρόνο. Ανάμεσα σε λέξεις, ανάμεσα σε νότες.

Ήταν η Φέδρα του Μικη από την Συμφωνική Ορχήστρα της Πάπας. Την Ελένη Καραίνδρου από την ταινία του Θοδωρού Αγγελόπουλου «Το λιβάδι που δακρύζει».

και από την Ελένη Καραίνδρου στον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ένα θέμα που έχει το όνομα συννεφιά, αισθητικά νομίζω ότι είναι επηρεασμένος από το Μάνο Χατζηδάκη και το χαμόγελο της Τζοκόντας.

Ο ήχος της σιωπής, η πίση της σκέψης. Νερά που αναβλύζουν μυστικές πηγές. Κυλούν σε ματιές, εκφράσεις, νοήματα. Ο ήχος της σιωπής, οι βουβές φράσεις της νόησης. Η γλώσσα των ματιών, πριν δώσει το σύνθημα ο νους για έκφραση συναισθημάτων και αισθήσεων.

πρωινό στο Ναύπλιο ήταν το μουσικό θέμα που ακούσαμε, ένα θέμα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Για τη συνέχεια θα έρθουμε στην Κρήτη και σε ένα μουσικό θέμα του Παναγιώτη Καλατζόπουλου.

Μουσικές χωρίς λόγια σήμερα. Βάλτε εσείς τα λόγια. Και γράψτε τις δικές σας ιστορίες.

Και αυτός είναι ο Νίκος Πλατήραχος. Ένας εξαιρετικός συνθέτης, γράφει πολύ ωραίες μουσικές. Αυτή είναι η ονειρογραφία του.

Και από το βαλσάκι του Νίκου Πλατήραχου στο βάλς του Σταύρου Λάντσια είναι το βάλς των ματιών.

Ο ήχος της σιωπής, η ποίηση της σκέψης. Ο ήχος της σιωπής, τα άχραντα μυστήρια της ψυχής. Κλειδωμένα σε μια στιγμή σιωπής. Σε έναν κοντσέρτο, με ορχήστρα το μυαλό.

Είναι το Radio Bird, το ραδιοφωνάκι που και λαϊδάει και πετάει σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Θεολόγου σας κρατά συντροφιά σήμερα με Έλληνες δημιουργούς που αρκετές φορές, πολύ συχνά, εκφράζονται γράφοντας μουσικά θέματα χωρίς λόγια. Πολλές φορές καλύτερα τα λέει η μουσική και ο καθένας από εμάς βάζει τις δικές του ιστορίες μέσα σε αυτές.

Δώρα του Ονείρου. Λέγεται το επόμενο μουσικό θέμα. Είναι του Βασίλη Τσαμπρόπουλου.

Αυτός ήταν ο Βασίλης Σαμπρόπουλος και το δώρο του ονείρου για τη συνέχεια ένας αγαπημένος συνθέτης, ποιητής που τον χάσαμε νωρίς, είναι ο Βασίλης Δημητρίου. Έχει γράψει υπέροχες μουσικές για πάρα πολλές ταινίες και σύριαλ. Αυτό είναι το βάλς της αγάπης.

ο μεγάλος Βασίλης Δημητρίου και το βάλεις της αγάπης. Για τη συνέχεια ένας άλλος μουσικός, ο Σταύρος Αφιανόπουλος, και αυτός γράφει μουσικές για ταινίες. Εδώ είναι τα χαρούμενα πρόσωπα.

Αυτός ήταν ο Σταύρος Οφιανόπουλος και τα χαρούμενα πρόσωπα. Για τη συνέχεια είναι ένας συνθέτης που είχε τη μεγάλη εκτίμηση του Μάνου Χατζηδάκη. Διασκεύαζε αρκετές φορές τα έργα του. Είναι ο Νίκος Κυπουργός. Το μουσικό θέμα ακούει στο όνομα «Στο τσίρκο του Νίνο».

Είναι λίγα λεπτά πριν τις 9 και το αφιέρωμα, αυτό το μικρό αφιέρωμα στους Έλληνες δημιουργούς που γράφουν ορχιστρικά θέματα φτάνει στο τέλος του. Θα κλείσω το αφιέρωμα αυτό με δύο καλλιτέχνες που κάνουν καριέρα στην Αμερική. Είναι ο Κρίς Σφύρης και ο Πολ Βουδούρης. Στο δικό τους μουσικό θέμα. Είναι το Radio Bird. Ο Δημήτρης Θεολόγου σας κράτησε συντροφιά με ορχιστρικά θέματα από Έλληνες δημιουργούς. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Έλληνες δημιουργοί γράφουν ορχιστρικά θέματα, αφήνουν να μιλήσει η μουσική και να γεννήσει η φαντασία μας τα δικά της λόγια. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Έρχεται ο Θανάσης Κρεμασμένος και η υπόλοιπη παραγωγή του σταθμού. Μαζί θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Millennium Blues το ξεκίνημα, από τους Villagers of Ioannina City.

αλίμονο. Οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμο σε ξερό χορτάρι, υπό διαποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξερό μας κελάρι.

Μάτια δεν τολμώ να δω στα όνειρα. Του θάνατο τον ηρικό βασίλειο, αυτά δεν εμφανίζονται εκεί. Τα μάτια είναι ηλιόφω σε μια σπασμένη κολόνα. Εκεί είναι ένα δέντρο, πορεύοντας. Και φωνές του ανέμου το τραγούδισμα, πιο μακρινές και πιο τελεστικές από ένα μαραμένο αστέρι. Ας είμαι όχι πιο κοντά στη θάνατο τον ηρικό βασίλειο. Ας φορέσω

Αυτή είναι του κάποιου η χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηκεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου. Κάτω από το σπίτι μας σβησμένου άστρου. Σβησμένου άστρου. Αυτό είναι σαν αυτός του θάνατου του Αλοβασίλειου. Ξυπνώντας

Ξεκίνησαμε με Villages of Ioannina City και Millennium Blues. Συνεχίσαμε με ο Γράς Πυροχέτη, οι Κούφιοι Άνθρωποι και αυτή είναι η Night Stalker και η Foundra Car σε μια συνεργασία. Ήρθε η ώρα. Say your prayer. Αλφανή 205, Βράχος είναι και Κιλά, πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. www.radiobert.gr το site μας, εκεί υπάρχει και μπανεράκι κάτω δεξιά για σχόλια, σχόλια, παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή, επαγγέλματα. Εάν έχετε μπει τώρα μέσα από κάποια πλατφόρμα, τότε θα στείλετε ένα μήνυματάκι στο Facebook του Αλφανή 205 για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

Say Your Prayer, ήρθε η ώρα, Night Stalker, Foundra Card. Σε αυτή την συνεργασία η συνέχεια ανήκει στο Τσιμέντο και Ευθεία σε Γκρεμό.

θα βλέπουνε μένα, γιατί το κόκκινο χρώμα δεν το αντέχουνε. Έτσι και πέσει και κυλήσει στο τσιμέντο. Φαίνεται έντονα και δεν ξεπλένεται. Ειδοποιεί πως κάτι άσχημο συμβαίνει.

μοιάζεται. Επικράτει μια παγωμένη ηρεμία. Όσο εικόνες στις οθόνες είναι όμορφες, είναι όλα τέλεια στην πανέμορφη τοπία. Κανείς δεν νοιάζεται για όλα αυτά που θα έρθουν.

θα βλέπουν αίμα, γιατί το κόκκινο χρώμα δεν το αντέχουνε. Έτσι και πέσει και γυρίσει στο τσιμέντο. Φαίνεται έντονα και δεν ξεπλένονται. Ειδοποιεί πως κάτι άσχημο συμβαίνει. Πως κινδυνεύουμε, πως κινδυνεύεται. Ήρθε η ώρα να σε πάρω από εδώ. Πρέπει να φύγουμε, πρέπει να τρέξουμε. Από εξαπλώνεται θανάσιμα σε μια νεκρή από αντιδράσει κοινωνία. Συμβαίνει τώρα με λίγοι αυτοί που νοιάζονται. Επικράτει μια παγωμένη ηρεμία. Όσο εικόνες στις οθόνες είναι όμορφες, είναι όλα τέλεια στην πανέμορφη τοπία. Κανείς δεν νοιάζεται για όλα αυτά που θα έρθουν.

Λυπάμαι τα παιδάκια μου, τη νιώτη τους χαράμι, που θα πετάξουν κι αυτά μες της μαφίας στη φωτιά. Όνειρα ανεκπλήρωτα.

0: Γιάννης Αγγελάκας και το μέλλον, μια και ήταν η γιορτή της μητέρας, η ημέρα της μητέρας.
1: Σε φέρετρο ανοιγμένο μπαίνω βγαίνω.
0: Τζιμάκος Πανούσης.
1: Είναι

Εσύ κυλοπονάς, μα εγώ δεν βγαίνω. Να ξαναγεννηθώ δεν την παθαίνω. Εσύ κυλοπονάς,

στην πασαρέλα μια ζωής μαστουρωμένης, κι είμαι χαμένος σε μια τέλειωτη ανία. Αλλά το ξέρω, μα να είναι

0: γεννήθω δεν την παθαίνω.
1: Για να τα ζευγαρώσουμε, Βασίλης Παπακοσταντίνου, μαμά.
2: Έφασε

σε προσέχω μια ζωή. Μαμά, πού πας, πού πας, μαμά, μαμά.

Ήταν η Planet of Zeus, Them Nights, Α925 Βράχος Νίκη Κύλα, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Άρτελε, παθς παίρνουν σειρά, μόνοι ερχόμαστε.

0: Ήταν η Αντελεπάθς, μόνοι ερχόμαστε. Ήταν ο Αλφάνη 205, η εκπομπή Βράχος και Κυκλά, που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν και άχτο και το σύχαμα. Να μου θυμίζει πως είμαι ακόμα ζωντανός και θα πεθάνω μόνο για μια μέχρι καθώς. Την επόμενη φορά τα γνωστά.
1: Αυτό είναι η αρχή.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά. Γιατί και να μην ξεχνάτε
1: μέσα από το έργο μου,
0: ψυχραιμία παιδιά.
1: Γιατί αυτό θα
0: πάνω απ' όλα ψυχραιμία.
1: Το μόνο που μου απομένει είναι ένα έργο ολοκληρωμένο σε έναν αγώνα μάτω. Να μου θυμίζει πως είμαι ακόμα ζωντανός και θα πεθάνω μόνο για μια καλή πρόταση. Φως. Αυτό είναι η αρχή. Τα υπόλοιπα μέσα στη ρογμή θα πέσουν. Γιατί το μόνο που μου απομένει μέσα από το έργο μου να σ' αναγνωρίσω. Γιατί αυτό θα γίνει με την καρδιά, όχι με τη λογική. Ρογμές στα τείχη μόνο οι τρελοί μπορούν να κάνουν.
2: Μου λες τα δύσκολα περάσανε. Σου πάντα δύσκολα θα έρθουν, για σωστά δύσκολα ξεχνάνε. Μου πες θα το έχουν βάρος που ξεχάσανε. Σου πάντα το βάρος είναι προπάντων, σωστά θυμάμαι. Ούτε και για καλό δεν θέλω να με συζητάνε. Ας μη γελιόμαστε και στα λάρθα γελάμε. Όπως το βράδυ εκείνο που έβρεχε τότε στην Ούλοφ Πάλμε. Πέρασαν δάση και δάση μπροστά από τα μάτια μας. Μα μην ξεχνάς το δέντρο που σου είπα πως θέλω να είμαι. Πόσο αλλάξαμε, δεν γράφω να αλλάξω κάτι στον κόσμο. Γράφω απλώς γιατί του μοιάσαμε. Φαρμάκια που κεράσαμε, τάπια με ξέρω σφύρι. Δεν ξέρω σφύλι μας, σαν εχθροί και πιο σίγουρα χάσαμε. Δεν στέκω στα καλά μου, μα στορκίζομαι στα κόκαλά μου. Ποτέ δεν αρκέστηκα σε ένα απλά καλά να είμαστε. Δεν το κρατώ για μένα, μα θα μείνει. Αυτή τη σιωπή δεν σφήνει ούτε ένα ούτε εκατομμύρια στίχη. Στη χειρότερη να μ' άκουσαν πολύ, να νιώσαν λίγοι. Όχι, δεν ξέρω πώς αρχίζει τελικά. Μα ξέρω απ' έξω που στο διάλογο καταλήγει. Και ό,τι διάλογο κι αν κάνω μες στη μέρα μου, στο βάθος γνωρίζω πως κάτι λείπει. Τέσσερα πέταλα, μια τέμπερα. Πανέμορφα μυαλά που κρύβαν τέρατα. Και έλα να πίσω συχάνθος πως ήταν ψέματα. Στομάτα που δεν έλεγαν λέξη και έλξη με έκλεβαν. Έξι και έξι με σκέφτηκαν. Και σου πού να κάνω τον κύκλο, με ξέχασα. Σε συναυλίες που έχασα τόσα κουπλέ ακριβώς όπως και τους ανθρώπους που για αυτούς τα έγραψα. Αν το θες, μη ρωτάς, έλα και

0: Λόγοι κατάμω και κατανούν πως τα άλλα δεν αμφιβάλλουν. Απλώς σε κατηγορούν για σαν ίδιοι κανεί να κάνουν. Μα σκέφτουν συνενόγους. Γαμώ το λάθος timing και τους λάθος ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς μ' αγάπησαν, μα για τους λάθος λόγους.
1: Ο χρόνος σταμάτησε στη χώρα μου. Έχει κολλήσει το μάτι στους δείχτες και περιμένω να ξαναρχίσουν να χτυπούν. Να έχω τόση προσμονή για την επόμενη μέρα. Να είναι οι νύχτες οι πιο μικρές ώρες. Τέλος τα όνειρα. Δεν τα χρειάζομαι. Να ζήσω θέλω μόνο. Το μόνο που μου απομένει, η γκρεμισμένη γέφυρα που μας κρατά σε απόσταση. Το μόνο που μου απομένει, η όρεξη να μάθω ξανά όλα τα χρώματα. Το μόνο εργαλείο που έχω στα χέρια μου είναι η μνήμη.
0: Όταν αφαιρεθείς, όντως θα βρεις τη διαφορά. Εγώ αυτό έμαθα, χέρια και πόδια ελεύθερα. Το ύψος με μετρά πάνω από τη γέφυρα. Εγώ πάντοτε μενά και μένα πάντοτε είχα. Τη μέρα μας μισώ, μα μας δικαιολογώ τη νύχτα. Μας βρίσκω χίλια δίκια, μα επιμένω σε ένα για εκείνη τη νύχτα. Που κοιμώσουν διπλά κοιτά. Σαν το κενό από τον πέμπτο, μια και την άλλη την ηλιά. Χτύβαλα τέλους από τα συντρίμια. Όση ομορφιά σε τόση ασχήμια. Ήταν ανέκαθεν βαρύ το κλίμα. Αφού ποτέ δεν έμαθα να λέω απ' έξω το πείμα. Έτσι κι αλλιώς το δικό μου το γράφω χήμα και όπου βγει. Κάθε μου τραγούδι απόδειξη πως η ιστορία δεν γράφεται μόνο από τον νικητή. Ενέτη, απ' τη γέννα μας ξέρω κέφαλη. Ήταν κάτι βράδια που θα αντάλλαζα τα πάντα μόνο για να σ' είχα απέναντι. Αν το δω απ' τη μεριά τους, θα ξεριζώνα τα μάτια μου. Μισώσω να γίνω κι εγώ από δάφτους. Μέσα μου σκότωσε ανθρώπους, γίνανε ανάμνηση να ανήκουν για πάντα στους αθανάτους. Μπορεί το σκεπτικό μου λάθος να είναι, μα προήλθω σε αποτέλεσμα πρώτα δικού τους λάθους. Τώρα στα μάτια μου θα δεις χίλιους τάφους. Σε βάση τους γρήγορα αργά και εσύ θα σε κοντά τους. Ζήπω ποτελείται από χίλιους μικρούς θανάτους. Τελευταίος και οριστικός ο χιλιοστός. Ωστόσο ευτύχημα, αν βγήκα μαλόβητη από όλους τους άλλους. Και επομένως, για να στο θέσω ευθέως, ο πρώτος θάνατος πονά μικρέ. Αυτός και ο τελευταίος. Βγήκα μια φόρτα στα 16. Φύγα χρόνια περιμένοντας αδικά αυτό το παιδί να επιστρέψει. Και ίσως θέλοντας πολύ να βρει το δρόμο. Ξέχασε πως η μοναξιά δεν παρέχει για πάνω από 20 λεπτά οξυγόνο. Μετά από διαφέρει και διαφέρει κάποιον άλλο τον αφήνεις ήσυχο απ' τον να τον αφήνεις μόνο.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλες και φίλες του Radio Belt, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. Είμαι Ανέσης Χατζιαντωνίου και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο». Εδώ στο Radio Belt, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στο online καταφύγιο κάθε ανήσυχο αυτιού. Εδώ που κάθε απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 έως τις 7, ανοίγουμε μουσικά μονοπάτια χωρίς πηξίδα. Αλλά με μπούσουλα, το κάθε τραγούδι που συνδέεται με το επόμενο. Απόψε το επεισόδιο λέγεται «Συναισθησία». Όχι, δεν είναι κάποιος δύσκολος ιατρικός όρος, είναι εκείνο το μαγικό που παθαίνεις όταν ακούς μια μελωδία και βλέπεις χρώματα. Ή όταν ένα τραγούδι σε πάει πίσω στον χρόνο, σε μια μυρωδιά, σε μια εικόνα, σε μια ανάμνηση. Κάπως έτσι λειτουργεί και αυτή η εκπομπή. Ξεκινάει από το ένα τραγούδι και το ένα φέρνει το άλλο. Κυριολεκτικά. Ακούγεται σαν προσευχή στο μέλλον, σαν ανοίγεις την πόρτα σε έναν κόσμο που δεν ήξερες ότι υπάρχει. Οι Porcupine 3 μας ρίχνουν κατευθείαν στην συναισθητική διάσταση. Το κομμάτι προέρχεται από τη συλλογή The Sound of No One Listening του 2020 και αποτελεί μια επαναγνωριμία με τις αρχές του Steven Wilson.

Και όταν ακούς με τις αισθήσεις όλες ανοιχτές, μπαίνεις σε ένα όνειρο. Τώρα καμιά φωνή. Μόνο μουσική που αναπνέει. Οι Riverside μας αφήνουν να πλέουμε ανάμεσα σε ατμόσφαιρες. Reality Dream. Είναι σαν εκείνα τα όνειρα που δεν θυμάσαι, αλλά σου έφυσαν κάτι. Το κομμάτι ανήκει στο πρώτο άλμπουμ των Riverside με τον τίτλο Out of Myself από τα 2003. Ένα πραγματικό διαμαντάκι της progressive σκηνής.

Η Riverside μας άφησε να θυμόμαστε κάτι. Και αυτό το κάτι τώρα γίνεται μια καρποστάλ. Ο Steven Wilson γράφει στίχους σαν να είναι σημειώσεις σε παλιές φωτογραφίες. Ένα τραγούδι μήνυμα σε κάποιον που λείπει ή δεν πρόλαβες να τα πεις όλα. Από το Grace for Drawing του 2011, ένα από τα πιο προσωπικά και συναισθηματικά του άλμπουμ. Ακούσουμε το Postcard.

συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηεντονίου. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση που με αυτήν μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Επίσης διαθέτει και chat σε real time που μπορούμε να τα λέμε ανά πάσα στιγμή. Ακολουθεί ένας παραγμός που δεν φωνάζει. Η Όπεθ, χωρίς γρυλίσματα, ευρυχυθμούς, αυτή τη φορά μόνο με αργή, καθαρή, απλή συναισθηματική βαρύτητα. Η ελπίδα, όταν απλώς δεν μένει. Από το Damnation του 2003, το πιο μελωδικό και ήρεμο άλμπουμ τους. Ακούσουμε το Hope Lives.

Ήταν το κομμάτι Hope Lives από τους Opeth μέσα από το Damnation του 2003, το πιο μελωδικό και ήρεμο άλμπουμ τους. Και τότε έρχεται το φως. Όχι το φως του ήλιου, το φως της μνήμης. Ακούμε τους Ανάθεμα με το Dreaming Light από τα 2010. Ένα κομμάτι που είναι σαν να κρατάς το χέρι κάποιου που σου θυμίζει ότι όλα μπορούν να ξαναρχίσουν.

η Ανάθεμα με το Dreaming Light από τα 2010 μέσα από το άλμπουμ We're Here Because We're Here, ένας δίσκος γεμάτο ελπίδα και φως. Και για να μπεις ακόμα πιο βαθιά στον εαυτό σου, τι βλέπεις όταν κοιτάς μέσα σου και δεν κλείνεις τα μάτια? Ένα κομμάτι σκοτεινό, μελαγχολικό αλλά και λυτρωτικό από τους Riverside, το The Depth of Self Delusion μέσα από το άλμπουμ Shrine of New Generation Slaves του 2013, μια υπαρξιακή διαδρομή με λυρικότητα.

συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδά όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου.

Το θέμα μας για σήμερα είναι συναισθησία. Ένα μουσικό ταξίδι όπου κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό ξύπνημα για τις αισθήσεις. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Με αυτήν μπορείτε να μας ακούτε οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Επίσης διαθέτει και chat σε πραγματικό χρόνο που μπορούμε να τα λέμε ανά πάσα στιγμή. Και τώρα μια ανάσα. Ένα βλέμμα χαμένο εκεί που ξεκίνησαν όλα. Πάλι Riverside με το κομμάτι The Time I Was Daydreaming από τα 2005 και μέσα από το άλμπουμ τους Voice in My Head. Νοσταλγία. Όχι για κάτι που έζησες απαραίτητα, αλλά για εκείνη την αίσθηση που απλώς άφηνες τον εαυτό σου να χαθεί.

από το extended play το Riverside Voice in My Head, ένα extended play με ενδοσκοπικές εσωστρεφείς διαθέσεις, ακούσαμε το κομμάτι The Time I Was Daydreaming από τα 2005. Το σημερινό επεισόδιο έχει τον τίτλο Συναισθησία, που δεν είναι κάποιος δύσκολος ιατρικός όρος. Είναι εκείνο το μαγικό που παθαίνεις όταν ακούς μια μελωδία και βλέπεις χρώματα, ή όταν ένα τραγούδι σε πάει πίσω στο χρόνο, σε μια μυρωδιά, μια εικόνα ή ανάμνηση. Θυμάμαι τώρα ότι τους Riverside τους είχα δει το 2020, 8 Μαρτίου του 2020 στο Γκαγκάριν, και θυμάμαι, πέρα από την υπέροχη συναυλία την οποία είχα απολαύσει, θυμήθηκα ότι την επόμενη μέρα τέθηκε σε εφαρμογή το απαγορευτικό για τον κορονοϊό. Ήταν η μέρα που μας έκλεισαν στα σπίτια μας. Συνεχίζω λέγοντας ότι σε κάθε όνειρο υπάρχει μια μετάβαση, υπάρχει μια Περσεφόνη. Θα ακούσουμε τους Όπεθ στο κομμάτι τους Περσέφωνη, το οποίο είναι ένα μουσικό πέρασμα μικρό, σχεδόν σαν μυστικό.

Η Περσεφόνη είναι εκείνη που αλλάζει τον κόσμο γύρω σου και εσύ δεν το καταλαβαίνεις καν. Από το άλμπουμ Sorceress του 2016 των Όπεθ, που ήταν μια στροφή προς πιο progressive μονοπάτια. Και μετά από αυτή τη στροφή, μια τέλεια μέρα. Ακούσουμε το Lou Reed αλλιώς, από τους Pain of Salvation. Perfect Day από τα 2014. Μια μέρα όμορφη γιατί απλώς υπάρχει.

Από το άλμπουμ Falling Home των Pain of Salvation του 2014, ένα άλμπουμ διαφορετικό για το συγκρότημα, ακουστικό και ζεστό, ακούσαμε τη διασκευή που έκαναν στο κομμάτι του Lou Reed, Perfect Day. Και τώρα συνεχίζουμε πηγαίνοντας σε ένα δάσος εκεί που μιλάνε μόνο τα δέντρα. Πάμε πάλι στους Pain of Salvation για να ακούσουμε το κομμάτι Triad of the Woods, ένα instrumental που είναι μια μελωδία σαν να πατάς ξυπόλυτο σε χόρτο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ήταν το τραγούδι Dryad of the Woods από τους Pain of Salvation μέσα από το άλμπουμ Remedially Lane του 2002, ένα από τα πιο αγαπημένα concept άλμπουμ της progressive σκηνής. Η μουσική για μένα είναι σαν να βλέπεις όνειρο ενώ είσαι ξύπνιος, και απόψε είδαμε πολλά. Τίτλος σημερινού επεισοδίου: Συναισθησία. Και από το δάσος που βρεθήκαμε πάμε σε μια ερώτηση που όλοι κάναμε κάποια στιγμή. How did you get here? Πώς βρέθηκα εδώ? Πώς έφτασα εδώ? Είναι μια φράση που περνάει σαν σκιά. Ακούσουμε το κομμάτι Springfield από τους Ανάθεμα και από τα 2017.

Ακούσαμε τους Ανάθεμα και το Springfield από το άλμπουμ The Optimist του 2017, όπου οι Ανάθεμα εξερευνούν τη διαδρομή της εσωτερικής αναζήτησης. Και φτάνουμε προς το τέλος. Και λέω ότι αν γύριζα σπίτι μετά από όλο αυτό το ταξίδι, τι θα έλεγες? Hey brother, I'd love to tell you. Γεια σου αδερφέ, θα ήθελα πολύ να σου πω. Αυτό θα μας πει ο Steve Wilson με το τραγούδι Happy Returns από τα 2015 και μέσα από το άλμπουμ του Transients, μια συλλογή που συνοψίζει τις πιο ανθρώπινες πτυχές του Wilson, ένα τραγούδι γεμάτο τρυφερότητα, ήπια μελαγχολία και μια σιωπηλή γαλήνη.

και ήρθε η στιγμή που θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Σήμερα η συναισθησία δεν ήταν ιδέα, ήταν εμπειρία. Μια σειρά από συνδέσεις που έγιναν χωρίς να το σκεφτείς, έγιναν μόνο για να τις νιώσεις. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο», που τα λέμε κάθε μέρα, εκτός από την Τετάρτη, 6 με 7 το απόγευμα, αποκλειστικά εδώ στο Radio Bell, στο θαύμα που πετά και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και όσο για μας καλές ακροάσεις. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού στην επόμενη διαδρομή. Αλλά μέχρι τότε να θυμάστε ότι κάποια κομμάτια δεν χρειάζονται δεύτερη ακρόαση για να τα αγαπήσεις. Χρειάζονται δεύτερη ακρόαση για να τα καταλάβεις. Καλή συνέχεια λοιπόν και να νιώθετε. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Do my foolish alibis for you. Well, I'm

It's undeniably

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.